ψυχή μου πως λυπείς. Τα πόλα διασύ, να έχεις χώρο να μείνεις. Και ο καημός μεγαλώνει δε σβήνει.

ψυχή μου πως λυπείς. Τα πόλα διασύ, να έχεις χώρο να μείνεις. Και

ψυχή μου πως λυπείς. Τα πόλα διασύ, να έχεις χώρο να μείνεις. Και ο καημός μεγαλώνει δε σβήνει.

ψυχή μου πως λυπείς, τα πόλα διασύ, να έχεις χώρο να μείνεις. Και ο καημός μεγαλώνει δε σβήνει.

0: σταθμοί και γέφυρες στο Ιράν από την επόμενη εβδομάδα, εάν η Τεχεράνη δεν κλείσει συμφωνία. Ο Ιρανικός στρατός από την πλευρά του εξαπέλυσε νέο κύμα επιθέσεων με μία επανδρομένα αεροσκάφη κατά αμερικανικών στρατιωτικών βάσεων στην Ιορδανία. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι το στενό του Ορμούς θα παραμείνει κλειστό όσο τερματιστούν οι αμερικανικές επιθετικές ενέργειες. Απείλησαν να κλείσουν και άλλες οδούς στρατηγικής σημασίας για τις ενεργειακές εξαγωγές στην περιοχή.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Γενικά αίθριος ο καιρός σήμερα με λίγες πρόσχερες νεφώσεις μεσημέρι και απόγευμα στα ηπειρωτικά. Στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Στα βόρειο-δυτικά ορεινά πιθανόν με μονωμένες καταιγίδες. Καλός ο καιρός στην Θεσσαλονίκη, άνεμη μεταβλητή 3 από 4, η θερμοκρασία στο κέντρο έως 34 βαθμούς Κελσίου. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ξεκινά τώρα η εκπομπή Focus με τον Κυριάκο Βελόπουλο. Focus 103,6.
2: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπερεν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
3: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
2: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
4: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Τώρα που θα πάμε στη Σκιάθο, κάνουμε τσεκ στο Καρνάγιο Ρέστοραν. Τσεκ στον έμπειρο σεφ, στη μαγειρική φαντασία και στο μεράκι. Τσεκ στο κομψό περιβάλλον και στην προσιτή πολυτέλεια. Τσεκ στα εκλεκτά πιάτα, στην φρεσκάδα και στην ποιότητα. Καρνάγιο Ρέστοραν, το απόλυτο must γευστικού προορισμού στην Αμμουδιά Σκιάθου. Καρνάγιο Ρέστοραν, πρέπει να πας. Κρατήσεις το 24-27-0-22-981.
6: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο, 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
7: Άρα συμφωνούμε για full time.
6: Full time, full time, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
8: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή μέχρι όσο δολογώ. Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.
9: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
10: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
11: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
12: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
13: Σκιαλεκτό. Ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 28,99. Σκιπ σκόνη πλυντηρίου. Clean Power 67 μεζούρες 8,99. Βαλμά παραδοσιακό τυρί το κιλό 8,99.
14: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
13: Όμως σκόνη πλυντηρίου τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες 7,80. Fix Ελλάς. Μπύρα κουτί 12x330 ml 8 συν 4 δώρο 7,99. Εβίτα χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά 2,40.
14: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
15: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Ανακουφιστείτε πλήρως από τις αιμορροίδες με μια απλή επάλυψη με την ανακουφιστικόν. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
16: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20. Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.

0: Τι θα κάναμε εμείς για τις λαϊκές? Είναι πολύ απλό. Πρώτη κίνηση. Τα πώς τέλος. Ξέρετε, τα πώς κλέβουν και τον αγοραστή, τον απλό Έλληνα που έχει 20 ευρώ για να αγοράσει τα μηχανήματα. Γιατί παίρνει η τράπεζα ποσοστό, κλέβουν και τον παραγωγό. Και αυτή η κλοπή είναι μείωση του εισοδήματος. Δεύτερον, η παραγωγή που φέρουν τα εμπορεύματά του, τα διόδια, 50% έκπτωση για να χαμηλώσουμε το κόστος παραγωγής. Και τρίτον, οριζόντιος φόρος σε όλους, 15% για να τελειώσει η ιστορία αυτή με την υπερφορολόγηση και τη φοροδιαφυγή. Είναι η προτάση ελληνικής λύσης αναλυτικά. Και μπορούν να ανακουφίσουν και τα πλατιά λαϊκά στρώματα, αλλά και τους λαϊκατζίδες, τους οποίους εμείς τους στηρίζουμε, είτε είναι παραγωγοί είτε είναι έμποροι. Είμαστε δίπλα τους, γιατί είναι φθηνές οι τιμές. Απλά δεν έχει ο κόσμος λεφτά. Αυτά μου λέγανε οι άνθρωποι στα λιώσια και πηγαίνω κάθε εβδομάδα στις λαϊκές. Και πηγαίνω μόνος μου, ξέρετε, έτσι. Ούτε με τα ΜΑΤ.
1: Πολύ ωραία πλατφόρμα προτάσεων για συνεργασία μετεκλογική με τη Νέα Δημοκρατία, κύριε Βελόπουλε.
0: 7 χρόνια δεν τα εφαρμόσαμε, θα εφαρμόσουμε μετά. Δεν τα εφαρμόζουν. Λοιπόν. Γιατί αυτοί. Ακούστε, υπερφορολογούν γιατί θέλουν να φοροδιαφεύγουν οι κολλητοί τους. Θέλουν οι κολλητοί τους να κάνουν λαθρεμπόριο πετρελαίου ή λαθρεμπόριο τσιγάρων. Τα θέλουν αυτά, γιατί πολλοί από αυτούς πλουτίζουν κιόλας.
1: Πάμε λοιπόν στα ελληνοτουρκικά.
2: Ναι, πάμε στα ελληνοτουρκικά, γιατί έχουμε και εξέλιξη στο άλλο θέμα που είπε ο κ.
1: Λοιπόν,
2: μετά.
1: Ναι. Κερδισμένη ή χαμένη η Ελλάδα σήμερα.
0: Έβγε στην κυρία Ζαχαράκη. Τιμή σα έχετε στο όπλο, όχι δεν είναι
2: τιμή μα.
0: Αυτό που έκανε.
1: Έχετε στα δύο ερωτήματα που δεν έχει θέσει κανένα στον Ερντογάν.
2: Έγραψε.
0: Απογύμνωσε την επιχειρηματολογία Ερντογάν μία δημοσιογράφο. Όχι εγώ.
1: Περιμένετε να το θυμίσω για να το σχολιάσετε. Κάους Μπέλ, λέει ο Ερντογάν. Αυτό δεν το ξέρουμε στην Τουρκία τι ακριβώ είναι, αλλά βρεθούμε να τελειώσουμε.
0: Για το ξέρουν στην
1: Ελλάδα. Τελειώσουμε, δεν ξέρω τι σημαίνει τελειώσουμε. Και γαλάζια πατρίδα. Κοιτάξτε, λέει, εμάς ποντάρω εγώ, έγινε σημαντική γαλάζια πατρίδα. Γιατί ρώτησε η Μαρία, θα καταθέσετε τον νόμο για τη γαλάζια πατρίδα, λέει σημαντικό, μήπως το βάλουμε και στα χωρικά μας ύδατα.
0: Έτσι.
1: Τι καταλαβαίνετε, τι βλέπετε εσείς, πού το πάει ο Ερντογάν?
0: Καζάν. Δεν έχει πει κάτι διαφορετικό ο Ερντογάν εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Από στιγμή που οραματίζεται την Οθωμανική Αυτοκρατορία, το μεγαλειώδες αυτό σχήμα στο μυαλό, το έχει έτσι κι αλλιώς. Περιλαμβάνει τα Βαλκάνια, περιλαμβάνει την Αφρική, τη Μέση Ανατολή, η Οθωμανική Αυτοκρατορία. Θέλει να αναγκάσει την Ελλάδα τη Σύρη να γίνει δορυφόρο τη Τουρκία. Να είμαστε δηλαδή αυτό που λέμε η φιλανδοποίηση, το λέγαν παλιά. Δορυφοροποίηση. Αυτό θέλει ο Ερντογάν. Και δυστυχώς το ελληνικό πολιτικό προσωπικό σύρεται πίσω από τη λογική αυτή. Φίλες και φίλοι, γεια σας. Είμαι αγανακτισμένος. Και είμαι αγανακτισμένος γιατί βλέπω το ελληνικό πολιτικό προσωπικό, το είπα και στον Τάκη του Χατζή προχθές, ότι πραγματικά είναι ένα προσωπικό κλάφτα χαράλαμπε. Ή το κάνουν επίτηδες ότι δεν ξέρουν ή δεν ξέρουν. Είτε ισχύει το ένα είτε το άλλο, είναι επικίνδυνοι για την Ελλάδα. Όλα τα πολιτικά κόμματα, τα οποία εσείς ψηφίζετε, κάποιοι από εσάς, μιλούν για το καλώδιο στην Κάσο που πρώτη η ελληνική λύση αποκάλυψε. Εμείς το αποκαλύψαμε στο ελληνικό κοινοβούλιο ως κόμμα, ως συνήθως, και το εκμεταλλεύονται όλοι οι άλλοι. Τότε που έγινε το συμβάν με τους Τούρκους, ο Focus FM μαζί με το Mach FM των Αθηνών δημοσιοποίησαν το θέμα του καλωδίου. Το πήρε η ελληνική λύση, γιατί υπήρχε η συνέντευξη λιμενικού που ήταν στο συμβάν. Το καταθέσαμε στη Βουλή και έγινε ντόρος. Και όλοι σήμερα τι κάνουν και λένε, δεν περνάμε το καλώδιο στην Κάτσα, αυτό δείχνει δειλία απέναντι στους Τούρκους. Δεν λέμε όμως το αυτονόητο. Δεν ανακηρύσουμε ΑΟΣ, που είναι μονομερές δικαίωμά μας, δεν λέει κανένας πολιτικός αρχηγός, μόνο εμείς το λέμε. Μόνο οι Έλληνες. Σε ελληνικής λύσεως. Οι υπόλοιποι τα δικά τους. Γενικόλογα, κάτι για τα καλώδια, κάτι για την ΑΟΣ, οριοθέτηση. Μα το μονομερέσιο δικαίωμα της ανακήρυξης ΑΟΣ δεν αφορά την Τουρκία. Αλλά δεν γίνονται όλα για ένα και μόνο λόγο. Πρέπει να περάσουμε σε συνεκμετάλλευση στο Αιγαίο. Και συνεκμετάλλευση στο Αιγαίο, πρέσπες του Αιγαίου, μόνο ο κατεπιλογήν άνεργος τεμπέλης Τσίπρας μαζί με τον Μητσοτάκη μπορεί να περάσουν. Ξέρω τι σας λέω. Και αν χρειαστεί και ο Ανδρουλάκης. Η μοιρασιά στο Αιγαίο με Μητσοτάκη, Ανδρουλάκη και Τσίπρα θα γίνει. Σας το λέω. Γιατί δεν είναι τυχαίο ότι αυτοί οι κλαρινογαμπροί δίθεν πολιτικοί αρχηγοί της Ελλάδος, δεν αναφέρομαι σε κανένα συγκεκριμένα, γενικά το λέω εγώ, σαν σκεπάρνια τσιγκάνικα, το λέμε αλλιώς στο χωριό μας, πάνε και φωτογραφίζονται με την Κίμπερλι. Δηλαδή είναι ο ορισμός της ξεφτύλας να πηγαίνεις πολιτικός αρχηγός για να βγεις φωτογραφία, για να τη βάλεις τα... Για ποιο λόγο ρε παιδιά? κρυφό είναι, ποιο είναι ρε παιδιά, τι, για ποιο λόγο να βγω φωτογραφία. Κέρδισες κάτι, ότι οι Αμερικανοί σε συμπαθούν. Πού είναι ο Τραμπ να έρθει στην Ελλάδα που μας έλεγαν από τον Νοέμβριο πέρσι ότι θα έρθει λίγο πριν τη σύνοδο του ΝΑΤΟ ο Τραμπ στην Ελλάδα. Δεν πρόκειται να πατήσει ποτέ. Γιατί δεν γουστάρει Μητσοτάκη, Ανδρουλάκη και Τσίπρα. Αφού τον βρίζαν όλοι. Τον βρίζανε. Τα ξεχνάει αυτά, πιστεύετε εσείς, ε? Δεν έχει συμβούλους ο Τραμπ. Και έρχονται τώρα, φίλες και φίλοι, ο Τραμπ που έχει γίνει πλέον φιλότουρκος, το ξεκαθαρίζω, και ήταν, τώρα πλέον με τη μετεξέλιξη του ΝΑΤΟ, οι Αμερικανοί δίνουν τεράστιο ρόλο στην Τουρκία. Η μετεξέλιξη του ΝΑΤΟ και ο ρόλος της Τουρκίας είναι η τρύπα που μας κάνουν οι Αμερικανοί με τους Τούρκους απέναντι στη συγκρότηση ενός μετόπου στην Τουρκία. Μας τρυπάνε, όπως λένε κάποιοι, στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ. Σε μία περίοδο κατά την οποία η Βορειοατλαντική Συμμαχία βρίσκεται σε διαδικασία ευρύτερου μασχιασμού και επαναπροσδιορισμού στρατηγικών προτεραιοτήτων της, η Τουρκία παίζει σε δύο ταμπλό. Οι Ευρωπαίοι απομονώνονται από το ΝΑΤΟ και θέλουν να συγκροτήσουν ένα ευρωπαϊκό στρατό, να είχαμε να λέγαμε. Καμιά δεκαετία θα χρειαστεί. Οι Τούρκοι παίζουν με την Ευρώπη, ταυτόχρονα παίζουν με τη Ρωσία, ταυτόχρονα παίζουν με τη ΣΥΠΑ, ο Ερντογάν δηλαδή, η βυζαντινή εξωτερική πολιτική. Και η Ελλάδα παρακολουθεί σαν αποσβολωμένος βλάκας όλα τα τεκτενόμενα. Στο πλαίσιο αυτό λοιπόν, η Τουρκία εμφανίζεται να διεκδικεί ενισχυμένο ρόλο και έντονα αναβαθμισμένο το δομών του ΝΑΤΟ, εξέλιξη που είναι δυσάρεστη για την Ελλάδα. Βλέπετε καμία κυβέρνηση να κάνει παγκόσμια καμπάνια, π.χ. λέω εγώ, για την αναγνώριση γενοκτονίας των ποντίων από το Ισραήλ και να στείλει επίσημο αίτημα? Όχι. Γιατί δεν το κάνει? Γιατί δεν το κάνει? Οι Ισραηλοί θα γνωρίσουν την αρμενική γενοκτονία. Γιατί δεν στείλει? Το είπε στην ελληνική λύση. Μας αντέγραψε και ο Σαμαράς, άλλος αντιγραφέας. Όλοι αντιγράφουν την ελληνική λύση. Επίσημο αίτημα θέσαμε? Όχι. Γιατί? Για σκεφτείτε λίγο. Και εδώ αρχίζουν και δημιουργούνται ερωτήματα. Ποιες θα είναι οι επιπτώσεις στην ισορροπία δυνάμεων στην περιοχή? Διότι οι Τούρκοι αποκτούν δύο νέα στρατηγία αμερικανικά. Νατοϊκά λένε, αμερικανικά θα είναι. Ένα θα είναι στα Άδανα. Το άλλο δεν ξέρω που θα πάει. Κάποιοι μιλούν και για άλλες περιοχές. Δύο στρατηγία του ΝΑΤΟ. Δύο. Η Άγκυρα λοιπόν επενδύει. Επενδύει στη σύνοδο αυτή. Και ξέρει καλά ο Ερντογάν ότι είναι ένα παιχνίδι που παίζεται πάρα πολύ καλά από την πλευρά του. Το γνωρίζει και ο ίδιος. Και εδώ λοιπόν πρέπει να πω το εξής. Η Ελλάς είναι απούσα. Η Ελλάς απουσιάζει. Δεν υπάρχουμε, παιδιά. Ποια είναι η θέση λοιπόν στο διεθνές περιβάλλον της Τουρκίας? Είναι ο μετασχηματισμός του ΝΑΤΟ. Μια νέα φάση λειτουργίας του ΝΑΤΟ που θα αναφέρεται ως ΝΑΤΟ 3.0. Αντέγραψε το Μητσοτάκη. Ελλάδα 2.0, ΝΑΤΟ 3.0. Το ΝΑΤΟ 3.0 θα έχει μια χαλαρότητα με τη σχέση τους με την Ευρώπη. Ο Τραμπ δεν γουστάρει τους Ευρωπαίους, αλλά θέλει να δημιουργήσει μια εντονότατη σχέση και πλέγμα με τους Τούρκους ο Τραμπ. Η Ευρώπη λοιπόν θα πρέπει να αναλάβει ένα μεγάλο μερίδιο της ευθύνης, της αμυντικής ευθύνης της, λέει ο Τραμπ. Να πληρώνεται 5% όπως πληρώνουν οι Αμερικανοί σου λέει από το ΑΕΠ τους για εξοπλιστικά. Η Ελλάδα έχασε μια μεγάλη ευκαιρία να διεισδύσει αυτή ως ευρωπαϊκή χώρα μέσω μεικτών επιχειρήσεων, μέσω νέων οπλικών συστημάτων, γιατί δεν παράγει οπλικά συστήματα. Η Τουρκία μπαίνει από την πίσω πόρτα σε αυτό το εξοπλιστικό, αλλά κερδίζει από την ευρωπαϊκή αμυντική θωράκιση και ταυτοχρόνως παίζει ο Ερντογάν και με τον Τραμπ για τα δύο νέα στρατηγεία. Δηλαδή, ποια άλλη απόδειξη χρειάζεται για να καταλάβετε ότι έχετε αποτυχημένους πολιτικούς? Ότι έχουμε ένα πρωθυπουργό αποτυχημένο. Έχουμε πολιτικούς αρχηγούς αποτυχημένους. Παροχημένες αντιλήψεις. Δηλώσεις παιδικές. Δηλώσεις μη γνωστικού επίπεδου ή μη αντίληψης του τι συμβαίνει γύρω μας. Εμμονική ψευτοαριστερή εναντίον του Ισραήλ. Εγώ δεν είμαι υπέρ του Ισραήλ. Κοιτάω όμως γεωστρατηγικά τι βολεύει τη χώρα μου. Ο άξονας Ελλάδος-Ισραήλ βολεύει την Ελλάδα στην παρούσα χρονική στιγμή. Τι να κάνουμε τώρα? Άλλο τι θα ήθελες να κάνεις και άλλο τι μπορείς να κάνεις. Και άλλο ισχύς, άλλη ισχύς Ελλάδας, Κύπρου, Ισραήλ και Αίγυπτος, αν μπορέσουμε να την πάρουμε μαζί μας, και άλλη ισχύς μόνο η Ελλάδος εναντίον Τουρκίας. Καταλάβετε το, βρε. Καταλάβετε το επιτέλους. Τα λέω όλα αυτά γιατί η αλήθεια είναι ότι όλο αυτό το ασυνάρτητο, ασυμβίβαστο, δίθεν συμμαχικό λόμπι του ΝΑΤΟ έχει ετερόκλητα στοιχεία μέσα. Οι Ευρωπαίοι μισούν τη Ρωσία. Ο Τραμπ τα πάει καλά με τον Πούτιν και τη Ρωσία. Είμαστε σύμμαχοι στο ΝΑΤΟ. Και εμείς και οι Αμερικανοί και οι Ευρωπαίοι όλοι. Οι Τούρκοι κάνουν δουλειές με τη Ρωσία. Οι Ευρωπαίοι αγαπούν την Τουρκία και τη χαϊδεύουν. Το ίδιο και ο Ερντογάν. Η Ελλάδα μισεί τη Ρωσία με τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Μητσοτάκη. Ο λόγος, μες στο μυαλό του, ψάξτε να βρείτε άκρη. Δείτε πόσο πολυδέδαλα είναι τα συμφέροντα. Και πόσο προσεκτική πρέπει να είναι η άσκηση εξωτερικής πολιτικής με βάση και έχουμε γνώμονα το εθνικό καλό. Όχι μόνο μερείς ενέργειες, όχι ακρότητες. Δεν είναι εχθρός της Ελλάδος ο Πούτιν. Εχθρός της Ελλάδος είναι ο Ερντογάν, η Τουρκία και το φασιστικό καθεστώς του και η Κεμαλική. Αυτοί διεκδικούν κομμάτια ελληνικού εδάφους. Εχθρός της Ελλάδος είναι οι πολιτικές της Ευρώπης να πηγαίνει καλά με τον Ερντογάν. Μπας και σοβαρευτούμε λίγο ως χώρα. Δεν είναι εχθρός της Ελλάδος η Ρωσία, ούτε ο Πούτιν. Πρέπει να πω το εξής, ότι υπάρχουν αναφορές και μιλούν για πιθανή ανάθεση ηγετικού ρόλου σε ρόλο προστατευτικής αποστολής στην Ουκρανία των Τούρκων. Παιδιά, εδώ μπερδεύεται το πράγμα. Μπερδεύονται. Μπερδεύεται. Ενώ ένα Ιταλικό Ινστιτούτο αναφέρεται στην προοπτική αναβαθμίσεως της Τουρκίας σε ανώτατο επιχειρησιακό επίπεδο για την νότια πτέρυγα του ΝΑΤΟ. Μην ξεχνάτε ότι οι Ιταλοί, οι ηγεσίες τους, ήταν πάντοτε ανθεληνικές. Διότι η Ιταλία ως ζωτικό χώρο λογίζει την ανατολική της πλευρά. Δυτικά είναι η Γαλλία. Άρα κοιτάει την Ευρασία και το μόνο ανάγχωμα που έχει μπροστά της και πάντοτε είχε ήταν η Ελλάς. Θυμηθείτε με την Πίνδο το 40 τι είχε γίνει. Θυμηθείτε με τον Μουσολίνι πως βοβάτισε την Κέρκυρα τότε που μας παράτησαν στη Μικρά Ασία. Οι Ιταλοί μια ζωή ανθέληνες ήτανε. Μην πάμε στη Βενετία και στους Βενετούς και τα λοιπά τι κάνανε 18ο, 17ο, 16ο αιώνα και μετά τι μας έκαναν. Παράλληλα μιλάνε πολλοί οίκοι που ασχολούνται με στρατιωτικά θέματα για την αναβάθμιση του ρόλου της Τουρκίας σε σχέση και με τη Μέση Ανατολή και με τη Μαύρη Θάλασσα. Ως κράτος κόμβος η Τουρκία παίζει ρόλο ειδικό από την αμερικανική πλευρά για αυτήν ακριβώς την επιλογή των Αμερικανών σε σχέση με την Τουρκία. Στο εσωτερικό της Τουρκίας όλοι πλέον, ακόμα και οι Κεμαλικοί, μιλούν για κεντρικό παίκτη του ΝΑΤΟ την Τουρκία. Οι Κεμαλικοί, αυτοί που έπρεπε να ορίονται εναντίον του Ερντογάν. Όλα αυτά τα λέω γιατί, για να μην το αναλύσω περισσότερο, γιατί θέλω πραγματικά να καταλάβετε ότι απουσιάζει η Ελλάδα από όλα αυτά. Απουσιάζουμε, παιδιά. Η χώρα που ελέγχει το Αιγαίο, κάδος Μαύρη Θάλασσα, εύξηνος πόντος. Το Σουέζ, έξοδος προς την Κρήτη μας. Την Ανατολική Λεκάνηση Μεσογείου, το ρόλο το στρατηγικό δεν μπορεί να τον εκμεταλλευτεί. Γιατί οι ηγεσίες που έχουμε είναι και ανίκανες και αστοιχείωτες και δουλικές απέναντι στον αμερικανικό και τον ευρωπαϊκό παράγοντα και τον τουρκικό παράγοντα. Εδώ χρειάζεται μια λύση, η ελληνική λύση, που και ξέρει και μπορεί να λύσει τον γόρδιο δεσμό. Πάμε σε ένα άλλο θέμα τώρα για να καταλάβετε γιατί λέω χρειάζεται η ελληνική λύση. Η Γερμανία αποζημιώνει την Πολωνία γιατί απείλησε η Πολωνία να προσφύγει στο Διεθνές Δικαστήριο εναντίον της Γερμανίας για αποζημιώσεις στην Πολωνία για τα όσα έκαναν οι Γερμανοί. Ταυτοχρόνως αγνοεί την Ελλάδα για το κατοχικό δάνειο. Γιατί οι Πολωνοί διεκδικούν Εμείς έχουμε τον Υπουργό Δικαιοσύνης στο Φλωρίδη και τους υπόλοιπους Υπουργούς Δικαιοσύνης τις αποζημιώσεις να τις έχουν στα συρτάρια τους. Την απόφαση που βγήκε για να κατασχέσει η Ελλάδα ακίνητη περιουσία γερμανική πρεσβείας γκέτε μέτε φέτε ως αποζημίωση. Και δεν το κάνουν για να μην πιέσουν τους Γερμανούς, οι οποίοι είναι υποχρεωμένοι να μας δώσουν 400 δισεκατομμύρια, δεν ξέρω, 370 δις πίσω. Και να ζούμε με χρυσά κουτάλια. Αλλά κανένας δεν μιλάει για αυτά, μόνο η ελληνική λύση μιλάει. Και η Κωνσταντοπούλου, για να τα λέω όλα, μιλάει στη Βουλή όπως και εμείς για το θέμα αυτό. Βλέπετε, εγώ είμαι ακριβοδίκαιος εσείς. Δεν είμαι σαν τους άλλους, ρε. Πήγε ο Κακομοίρης, θυμάμαι τότε, ο Γκλέζος, για τις αποζημιώσεις στο ΣΥΡΙΖΑ με τον Τσίπρα και μετά έφυγε σε ένα χρόνο και τον έβριζε. Ότι είναι πολιτικάνης και απατεώνας. Τι κάνουν οι Γερμανοί, σύμφωνα με δηλώσεις του Υπουργού Εξωτερικών, θα αποζημιώσει 50.000 Πολωνούς επιζώντες της ναζιστικής κατοχής, οι οποίοι υπέστησαν, όπως αναφέρθηκε ο ίδιος, ασύλληπτα δεινά. Έτσι η γερμανική κυβέρνηση, ακούστε, αναγνωρίζει ότι διατηρεί ηθική και υλική υποχρέωση απέναντι στα θύματα αυτά. Την ίδια στιγμή όμως απορρίπτει τα όποια αιτήματα της Ελλάδος. Γιατί δεν γίνονται επίσημα από την κυβέρνηση, αλλά ανεπίσημα από φορείς, δικηγόρους, πολίτες κτλ. Τι πάνε να κάνουν οι Γερμανοί στους Πολωνούς? Να αποζημιώσουν τα φυσικά πρόσωπα, ώστε να μην μπορεί η Πολωνία ως κράτος να διεκδικήσει χρήματα αποζημιώσεων σε επίπεδο υποδομών και ζημιών που έκαναν οι Γερμανοί. Οι Πολωνοί όμως λένε, ό,τι και να κάνετε, θα πληρώσετε και αυτούς, θα πληρώσετε και τα υπόλοιπα. Οι Έλληνες δεν μιλάνε καθόλου με τον Μητσοτάκη, τον Ανδρουλάκη και τον Τσίπρα, τον άνεργο, με επιλογή άνεργο, τεμπέλη και τους τεμπέληδες όλους που κυβερνούν την Ελλάδα. Δεν μπορούν να διεκδικήσουν τα αυτονόητα, τα δισεκατομμύρια των Γερμανών. Και δεν μιλάει κανένας. Κανένας δεν μιλάει. Και υπάρχουν και αμετάκλητες αποφάσεις στην Ελλάδα που τις κρύβει ο Υπουργός Δικαιοσύνης στο σιρτάρι του και δεν τις εφαρμόζει και δεν τις υλοποιεί. Και είναι ντροπή αυτό. Όλοι οι Υπουργοί Δικαιοσύνης που πέρασαν. Ο Καλόγυρος, πώς λεγόταν, Καλογύρου, ο Υπουργός του κύριου Τσίπρα επί ΣΥΡΙΖΑ, είναι δεξί του χέρι στη δικαιοσύνη πάλι σήμερα μαζί με τον Βασιλιάδη, δυο τους. Και αυτοί πάλι διεκδικούσαν τις αποζημιώσεις. Δεν τις διεκδικούσαν. Πραγματικά, αυτό που με ενοχλεί περισσότερο είναι ότι όλοι αυτοί οι ψευτοαριστεροί που βγαίναν και χτυπιόταν, οι ψευτοδεξιοί, για τους Γερμανούς κακούς, τους δοσιλόγους, τους ταγματασφαλίτες, αυτούς που σκότωσαν, που χτύπησαν, σήμερα σιωπούν. Αλλά έχουν το θράσος και πηγαίνουν στα Καλάβρυδα, στο Χορτιάτι, στα Γιάννητσά, που έχασα ένα συγγενή μου, δύο συγγενείς μου από τους Γερμανούς, στο Ρέθυμνο, στα Χανιά, εκεί που υπέστησαν την παραπαρότητα των Γερμανών Ναζί οι Έλληνες. Στο Δίστομο, σωστός, μπράβο, μπράβο, μπράβο. Και σε άλλες μαρτυρικές περιοχές. Πηγαίνουν για να σκυλέψουν. Δεν κάνουν τίποτα όμως να διεκδικήσουν τις αποζημιώσεις και επανορθώσεις. Και το κατοχικό δάνειο και τα αρχαία που έκλεψαν οι Γερμανοί. Δεν μιλάει κανείς. Πώς θα πάει μπροστά η Ελλάδα αν δεν έχετε εσείς οι ψηφοφόροι όλα αυτά που κάνουν αυτοί οι απίθανοι τύποι που κυβερνούν? Σας κλέψαν τους μισθούς, σας κουρέψαν τις συντάξεις, σας κουρέψαν τα ομόλογα, σας έκλειψαν την περηφάνεια, σας στύψαν την αξιοπρέπεια. Δεν κάνουν τίποτα για να διεκδικήσουν τα αυτονόητα που είναι χρήματα, δισεκατομμύρια, για να τρώμε με χρυσά κουτάλια. Και πάλι επιμένετε να τους ψηφίζετε. Κλέψαν τα λεφτά. Διασπάθηση δημοσίου χρήματος, οποκεπέδες, Predator, ένα σωρό σκάνδαλα, βολέματα και ιστορίες, και κανένας δεν μιλάει. Ά, ψηφοφόροι, πηγαίνουν σε τα πρόβατα να ψηφίσουν. Εδώ υπάρχουν πολιτικοί αρχηγοί που πήγαν και έκαναν πληστηριασμό οι ίδιοι με το κουχαίρι τους για να πάρουν ακίνητα Ελλήνων, ρε παιδιά. Για να κλέψουν τα ακίνητα των Ελλήνων. Πολιτικοί αρχηγοί. Και όταν είπα στη Βουλή, βγάλτε οι βουλευτές και οι υπουργοί και οι πολιτικοί αρχηγοί στοιχεία αν έχετε πάρει από φαντς. Όλοι! Και εντός και εκτός Βουλής, αποφάνησαν να έχετε πάρει ακίνητα, μούγκα όλοι! Γιατί οι περισσότεροι έχουν πάρει. Έχουν πάρει! Και δεν τρέπονται οι ανήθικοι! Πάνω στη δυστυχία του άλλου να παίρνει σπίτι, ρε! ανήθικοι.

0: Φίλες και φίλοι, έχω επιμείνει πάρα πολλές φορές στην αναγκαιότητα επιβίωσης της Ευρώπης, επιβίωσης της Ελλάδος ως μιας Ηπείρου όπου η φυλή η λευκή θα υπάρχει. Επιμένω σε αυτό γιατί εξαφανίζεται η λευκή φυλή. Όχι γιατί ο πολυπολιτισμός μόνο επιβάλλεται χωρίς να ρωτηθούν οι κάτοικοι, αλλά γιατί αυτοί που έρχονται δεν θέλουν να έχουν καμία σχέση με τις νόρμες, τις αξίες, με τις παραδόσεις, τα ήθη και τα έθιμα αυτής της χώρας που τους φιλοξενεί. Θέλουν να την αλλάξουν την Ευρώπη. Θέλουν να την κάνουν μουσουλμανική την Ευρώπη. Έτσι λειτουργεί και το Κοράνι τους. Αν διαβάσετε το Κοράνι, είναι ξεκάθαρα τα πράγματα. Όταν γίνονται πλειοψηφία, επιβάλλεται δια σπαθιού, δια της βίας, ο Ισλαμισμός. Γι' αυτό και τον λόγο η Αφρική ήταν κάποτε Ορθόδοξη, ήταν χριστιανική όλοι. Η μισή, η Βόρεια Αφρική μέχρι το κέντρο ήταν χριστιανή. Όπως και η Μέση Ανατολή. Από τον 6ο αιώνα και μετά που έγινε το Ισλάμ, εξαφανίστηκαν οι χριστιανοί από προσώπου γης. Έχουν μείνει ελάχιστες κοιτίδες χριστιανικών εστιών, Αιθιοπία, Σομαλία, λίγες. Τους κυνηγάνε και τους φάζουν στο γόνατο. Δεν μιλάει κανένας. Κανένας δεν μιλάει. Δεν διαμαρτύρει κανένας. Άμα γίνει κάτι αντίστροφο και οι χριστιανοί κυνηγάνε τους Ισλαμιστές, βγαίνουν όλοι αυτοί οι δικαιωματιστές. Κάτι σαμαράδες, γιατί εγώ δικάζομαι με τον νόμο Σαμαρά για αυτά που είπα, ότι θα αποθήσω και θα κάνω pushback και θα βουλιάξω τις βάρκες των λαθρεμπόρων στο λιμάνι, στη Λιβύη, στα λιμάνια από εκεί που έρχονται. Με τον νόμο, το αντιρατσιστικό νόμο του Σαμαρά θα δικαστώ εγώ. Αυτή είναι η αλήθεια. Με αυτόν τον νόμο ο Σακελαρίδης και οι ομοιοί του μου έκαναν μήνυση. Για να ξέρουμε του πατριώτη Σαμαρά. Πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο.
1: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
2: Προστών, συμπλήρωμα διατροφής που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του προστάτη. Το καλύτερο ελληνικό, φυσικό, φυτικό προϊόν με εκχύλισμα τσουκνίδας και σερενόα. Μια ειδική φόρμουλα προάσπισης της καλής λειτουργίας του προστάτη. Αποκτήστε 2-1 δώρο στην προνομιακή τιμή των 29 ευρώ. Προστών, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Τηλέφωνο 231-0-25-23-20.
3: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
5: Διαλεκτό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,99. Κρέτα Farms εν Ελλάδη Πάριζα, 6,49.
4: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
5: Σκιπ πλυντηρίου υγρό 52 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες, 7,49. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,99.
4: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
5: Ευρωφάρμα Φέτα Pop το κιλό, 10,95. Πίλσελας Πίλσνερ κουτί 12x330 ml, 9x3 δώρο, 6,99.
4: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
6: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
1: Focus 103,6. ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.

0: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με το επιδερμικόν, ενυδατώστε φυσικά το πρόσωπο, το σώμα, τα χέρια και τα σκασμένα χείλη. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20. Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.

Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να πω για το νομοσχέδιο, κύριε Υπουργέ, ότι αναφέρθηκε εκτενώς ο κύριος Μπούμπας. Να πούμε ότι έγινε και παππούς ο κύριος Μπούμπας. Να το ευχηθούμε τα καλύτερα. Αλλά εμείς, κύριε Υπουργέ, έχουμε μια τελείως διαφορετική φιλοσοφία στο θέμα της ανάπτυξης, της εσχροκέρδειας και της παραγωγικότητας. Δεν ταυτιζόμαστε σε τίποτα με τη Νέα Δημοκρατία. Ανάπτυξη που δεν βασίζεται σε πραγματικές επενδύσεις με υπεραξία και κυρίως εγχώριες είναι μη βιώσιμη ανάπτυξη. Η μεγάλη κοροϊδία στην Ελλάδα είναι αυτές οι διεθνείς ξένες επενδύσεις που λογίζονται στα χαρτιά, δηλαδή το ξεπούλημα περιουσιών, οι αγορές ακινήτων, η μόχλευση των φανς θεωρούνται ανάπτυξη. Κατά τη Νέα Δημοκρατία, γιατί αυτά επικαλείται. Για εμάς αυτό είναι υπανάπτυξη το ξεπούλημα και όχι ανάπτυξη. Εμείς μιλάμε για ένα διαφορετικό παραγωγικό μοντέλο. Για μια αναδιάταξη της οικονομίας, κυρίως από τον πρωτογενή τομέα στον τομέα της μεταποίησης και της υπεραξίας των προϊόντων. Γι' αυτό και λέμε, όχι λεφτά στον κάθε κότς για να αγοράσει ηλεκτρικά αυτοκίνητα στη χώρα. Λεφτά στη μικρομεσαία ελληνική επιχείρηση για να μπορέσει αυτή η επιχείρηση να παράγει προϊόντα. Και η απόδειξη ότι κάνετε επενδύσεις εντός εισαγωγικών αυτοκτονικές είναι η ιστορία με τα data centers. Πήγατε στην Ανατολική Αττική και στήσατε data centers. Τώρα σκέφτεστε να κάνετε data center. Θυμάμαι τον Πρωθυπουργό να βγαίνει με τον Bill Gates και όλους αυτούς τους περίεργους τύπους και να λέει ότι κάνουν επενδύσεις στην Ελλάδα κτλ. Δεν είπατε στον ελληνικό λαό ότι χρειάζεται ένα data center για να λειτουργεί όμως. Χρειάζεται νερό. Πολύ νερό. Παράδειγμα η Θεσσαλία. Ετοιμάζεται να κάνετε data center στη Θεσσαλία. Ωραία. Η εγκατάσταση είναι ισχύως άνω των 200 MW. Ένα data center τέτοια ισχύως, ανάλογα με την τεχνολογία, μπορεί να καταναλώνει, ακούστε το νούμερο, 5 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού ετησίως. Για να λειτουργήσει αυτό το data center χρειάζεται 5 εκατομμύρια νερό κυβικά. Ένα data center δημιουργεί τεράστιο πρόβλημα και έλλειψη υδρείας στην περιοχή, αλλά και αποβλήτων. Δεν είναι μόνο αυτό, χρειάζεται και τεράστια ισχύ. Απορροφάει ηλεκτρικό ρεύμα. Καταναλώνει 1,75 τεραβάτ ηλεκτρικής ενέργειας ετησίως. Ξέρετε πόσο καταναλώνει η Ελλάδα όλη? 50 τεραβάτ. Δηλαδή ένα data center που δεν έχει δουλειά, δεν έχει θέση εργασίας, ουσιαστικά είναι μια απίστευτη ψευτοεπένδυση, καταναλώνει 1,75 τεραβάτ ενέργειας όταν όλη η Ελλάδα καταναλώνει 50. Αν αυτό λέγεται επένδυση, εμείς το θεωρούμε, και το λέω ευθέως, ότι η χώρα μας δεν μπορεί να γίνει Σκόπια, να έρχονται εδώ τα απορρίμματα και τα απόβλητα των δίθεν επενδυτών σας και να τα δείχνουν στην Ελλάδα. Έχουμε άλλη φιλοσοφία. Εμείς θα λύσουμε το πρόβλημα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και μπορούμε, γιατί γνωρίζουμε το αντικείμενο. Θα δώσουμε πρόσβαση στο χρηματοπιστωτικό σύστημα που εσείς κόψατε με το Ταμείο Ανάκαμψης. Δεν πήρε καμία μικρομεσαία επιχείρηση. Ελάχιστες πήραν χρήματα από το Ταμείο Ανάκαμψης. Θα κάνουμε φορολογικούς ελέγχους σε αποθήκες ομήλων τουρκικές, ασιατικές στη χώρα, για να πατάξουμε το λαθρεμπόριο που χάνει λεφτά το κράτος. Θα δώσουμε και λύση στην εσχροκέρδεια. Είναι εύκολο, το έχω πει και άλλη φορά. Θα πάψουμε τη φορολογία ακινήτων. Είναι δυσβάστακτα αυτά που γίνονται με τα ακίνητα. Θα κάνουμε 120 δόσεις μικρομεσαίους. Αν δεν μπορείς να πάρεις τα 100 ευρώ από το μικρομεσαίο γιατί είναι προς αυξήσεις, πάρε το κεφάλαιο. Τι σημαίνει αυτό? Κούρεμα προς αυξήσεων για να πάρεις τα λίγα λεφτά για να τα πάρεις πίσω. Όχι κούρεμα μόνο στους πλουσίους κολλητούς σας. Και θα κλείσουμε τις επιχειρήσεις που εσχροκερδούν. Δεν μπορείς να ανοίγεις την επιχείρησή σου με άλλο διαχειριστή. Είτε είναι βενζινάδικο είτε το σούπερ μάρκετ. Έτσι γίνεται συνήθως. Ένα χρόνο κλειστός ο χώρος τουλάχιστον για να μην μπορούν να κάνουν λαθρεμπόριο. Εσείς βάλατε αλυσίδες στο μικρομεσαίο. Εσείς βάλατε αλυσίδες στην ελληνική οικονομία. Σπάμε τα δεσμά, μόνο ένας οριζόντιος φόρος 15% και τελειώσαμε. Και δεν χτυπάς την εσχροκέρδεια με ανεξάρτητες αρχές. Δήθεν, κόστος ανεξάρτητης αρχής, ακούστε εδώ, για την εσχροκέρδεια, 8 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο.
Δίνουμε 8 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο για να κάθονται στις καρέκλες, κύριοι. Ο πρόεδρος συμβουλίου παίρνει 8,5 χιλιάρικα το μήνα. Ο διοικητής παίρνει 7,600 το μήνα. Για να ταΐζω εγώ αυτούς και η εσχροκέρδη αναθερίζει. Όταν δεν μου κάνεις τη δουλειά, φεύγεις από την καρέκλα. Είναι λεφτά των Ελλήνων.

0: Τριαβολογίες.
1: Ο μεγάλος Ναπολέοντας, ο μεγάλος Αλέξανδρος ο καινούριος. Οι Γάλλοι δίνουν πυράβλους αντιεροπορικούς για να ρίχνουν τα Ραφάλ στους Τούρκους. Πήρατε αεροπλάνα από τους Γάλλους για να τα ρίχνουν οι γαλλικοί πύραυλοι του Μακρόν πάνω από το Αιγαίο. Πού είναι οι συμφωνίες σας? Πού είναι οι ρήτρες σας? Πού είναι οι διασφαλίσεις σας? Πετάξαμε δισεκατομμύρια ευρώ για ποιο λόγο, πείτε μου εσείς? Και η δήλωση του Πρωθυπουργού σκληρή, άτεντη, σκληρή σαν το βούτυρο. Τόσο σκληρή. Είπε για το κάζους μπέλι. Μια συμμαχία πρέπει να στηρίζεται στις σχέσεις καλής γειτονίας, ειδικά όταν η χώρα μου απειλείται με πόλεμο από την Τουρκία, αν ασκήσει τα κυριαρχικά της δικαιώματα. Πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι όλες οι ευαισθησίες όλων των μελών λαμβάνονται υπόψη. Ευαισθησίες? Ευαισθησία το κυριαρχικό δικαίωμα? Ευαισθησία να έχεις πρόβλημα στη γλουτένη? Όχι στο κυριαρχικό σου δικαίωμα. Ευαισθησία? Τι δηλαδή δυσανεξία είναι το κυριαρχικό δικαίωμα? Τι πράγματα, τι λέει ο Πρωθυπουργός? Πρόταση. Πείτε του Πρωθυπουργού πριν γυρίσει ότι αν φύγουμε από την Άγκυρα χωρίς ένα υποστρατηγείο στην Ελλάδα, είτε στην Κάρπαθο, είτε στη Ρόδο, θα έχουμε υποστεί μια τεράστια εθνική ήττα, μια ντροπή απίστευτη, γιατί κάνουν δύο στρατηγία οι Τούρκοι. Εμείς θα τα αλλάξουμε όλα αυτά και μπορούμε. Εμείς θα επιβάλλουμε κυρώσεις μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση στην Τουρκία. Δεν θα πάρει ούτε ένα ευρώ, θα θέτουμε βέτο παντού για να μην τους δίνουμε χρήματα. Όχι τουρκικά προϊόντα. Πάει αυτή η ιστορία. Και το καλύτερο, ανακήρυξη ΑΟΣ. Δεν χρειάζεται να ρωτήσεις κανέναν για να κάνεις το μονομερές σου δικαίωμα, ούτε πόλεμος μπορεί να γίνει με ανακήρυξη και όχι οριοθέτηση. Είμαστε προσεκτικοί στην ελληνική λύση. Εμείς λέμε πράγματα που μπορούν να γίνουν αύριο το πρωί χωρίς προστριβές. Ανακήρυξη ΑΟΣ τώρα παντού, κανονική ΑΟΣ. Και έχετε κάνει, κύριε Υπουργέ, εγκλήματα και στα αναργιακά. Πληρώνουμε πανάκριβο ρεύμα όλοι οι Έλληνες, γιατί λειτουργείτε υπέρ των ολιγαρχών. Καταργήσετε τον λιγνίτη, τον οποίο επαναφέρουν και άλλες χώρες, και η Κίνα και η Αυστραλία και η Ιαπωνία και άλλες χώρες, Γερμανία, Βέλγιο, Ολλανδία και οι υπόλοιποι. Ανεμογεννήτριες βάλετε χωρίς μπαταρίες, με συνέπεια να κερδίζουν οι Βούλγαροι από την αποθήκευση και να κάνουν οι Έλληνες και να πληρώνουν πανάκριβα το ρεύμα. Κλείσατε τους λιγνίτες στην Μεγαλόπολη και στην Δυτική Μακεδονία, δολοφονήσατε τις περιοχές. Και οι εφοπλιστές τώρα αγοράζουν πλοία, Kamsar Max, έτσι λέγονται οι Έλληνες εφοπλιστές, πουλάνε τα άλλα πλοία, αγοράζουν τέτοια πλοία που μεταφέρουν λιγνίτη. Δηλαδή, πραγματικά, επειδή η πολιτική σημαίνει πρόβλεψη, σε ό,τι προβλέψατε όταν πετύχετε, αποτύχατε εκτρά, θάψατε την Ελλάδα. Πολεμάτε τη Ρωσία δήθεν, αλλά οι κολλητοί σας, οι εφοπλιστές, New York Times αν δεν κάνω λάθος, είπαν 4 δισεκατομμύρια κέρδισαν οι εφοπλιστές οι Έλληνες από το εμπόριο πετρελαίων. Το εμπόριο το κανονικό, έτσι, από Ρωσία. Όχι το λάθο εμπόριο, το εμπόριο, 4 δις. 4 δις. Και το μόνο βέτο που έθεσε ο Έλληνας Πρωθυπουργός για τους Τούρκους και για τις κυρώσεις στη Ρωσία ήταν ένα: υπέρ των εφοπλιστών και όχι των φτωχών Ελλήνων πολιτών να μην επιβληθούν κυρώσεις στους εφοπλιστές. Για αυτούς εργάζεστε. Έχουμε πυρκαγιές σε όλη την Ελλάδα και πετάτε όλοι στις καλένδες και κυρίως η κυβέρνηση τους πυρεσβέστες δασικών επιχειρήσεων, ειδική επιχειρησιακή μονάδα με καθοριστικό ρόλο στην αντιπυρική προστασία. Εμείς αυτό θα το αλλάξουμε. Το ζήτημα των μεταθέσεών τους, το πρόβλημα των ετήσιων ιατρικών εξετάσεων και αθλητικών δοκιμασιών θα το λύσουμε με μία διάταξη. Θα τους δώσουμε ειδική ετήσια αποζημίωση. Αυτοί οι άνθρωποι πέφτουν στην πυρκαγιά πρώτοι και στη δασοπυρόσβεση και στην πυροπροστασία. Θα ιδρύσουμε και την ΕΟΜΕΟΔΕ, έτσι λέγεται η υπηρεσία, στη Χαλκιδική. Είναι γεμάτη δάση η Χαλκιδική και δεν υπάρχει υπηρεσία. Αυτά και τα ξέρουμε και τα λύνουμε ως κυβέρνηση πάρα αυτά. Πάμε και στα υπόλοιπα, στον κύριο Τσίπρα τώρα. Τώρα θα σας αποκαλύψουμε αυτά που κανένας δεν είχε πει μέχρι τώρα, ούτε η Νέα Δημοκρατία. Ο κύριος Κοντονής, γιατί κάναμε μητήρια αναφορά σήμερα, είχε καταθέσει ότι ο Τσίπρας νομοθέτησε για να καθαρίσει υπόδικους ολιγάρχες. Το είπε. Τώρα ο Άδωνης, ο αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, λέει ότι ο Τσίπρας χρηματίστηκε για να κάνει τον νόμο. Το πιο περίεργο απ' όλα είναι ότι ο κύριος Τσίπρας, αντί να προσφύγει στη δικαιοσύνη για αυτή τη βαρύτατη μορφή, αφήνει διαρροές. Το περιβάλλον του κυρίου Τσίπρα, το περιβάλλον του Πρωθυπουργού.

πρωθυπουργού. Τι περιβάλλον, αδερφέ μου, σου είπε ότι τα παίρνεις. Ο άλλος σου λέει τα παίρνεις. Επιλέγει να απαντήσει ο κύριος Τσίπρας με ένα όριστο δελτίο. Και λέει για κάποια πράγματα, γιατί λέει τη μισή αλήθεια. Αυτά που αναφέρει το δελτίο του δεν αναφέρονται σε αυτά που έκανε και αυτά που είπε ο κύριος Γεωργιάδης. Δεν έχει καμία σχέση με τις σημερινές καταγγελίες αυτό που λέει ο Τσίπρας με αυτό που λέχθηκε από τον Άδωνη Γεωργιάδη. Στην πρώτη αρχιοθέτηση τον Οκτώβριο του 20, προκαταρτική ολοκληρώθηκε, ναι, ολοκληρώθηκε. Ξέρετε πώς? Αυτός που τα κατήγγειλε ο Κοντονής δεν κλείθηκε στον ανακριτή και έκλεισε σε 10 μέρες. Μπαμ, μπαμ, μπαμ, fast track. Ποιος ήταν στο Υπουργείο Δικαιοσύνης το 20? Η Νέα Δημοκρατία, επικυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, ξέπλυναν τον Τσίπρα. Δηλαδή, αυτή η εκπρές, αόριστη θα λέγα εγώ, αρχιοθέτηση, μετά τις καταγγελίες Κοντονή, χωρίς να καταρθεί ο καταγγέλων, ο Κοντονής, είναι δικαιοσύνη. Σήμερα λοιπόν έχουμε νέα καταγγελία. Ότι ο Τσίπρας ως πρωθυπουργός χρηματίστηκε για να κάνει νόμο, το ακούτε αυτό, όλους σας αφορά εδώ μέσα. Πρωθυπουργός της χώρας καταγγέλλεται από αντιπρόεδρο της κυβέρνησης ότι πήρε λεφτά ο άνθρωπος Τσίπρας για να κάνει νόμο. Δεν ξέρει κανένας τίποτα ότι έγινε ο νόμος εδώ μέσα, ε? Κανείς δεν ξέρει ότι το κακούργημα έγινε πλημέλημα της δωροδοκίας. Και ποιον φωτογραφικά αφορά αυτή η ιστορία? Ποιον ολιγάρχη? Δεν διερεύνηθηκε ποτέ η καταγγελία. Ποτέ. Γι' αυτό λοιπόν πήγαμε σήμερα το μοναδικό κόμμα στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Δεν τα παίρνουν όλοι οι πολιτικοί. Δεν θυματίζονται όλοι οι πολιτικοί. Υπερασπιζόμαστε τη δημοκρατία και την πολιτική. Οι μόνοι που το κάναμε και καλώς πράξαμε. Και θα σας πω και κάτι άλλο. Εδώ ο ισχυρισμός του κ. Γεωργιάδη είναι σχολείο για εμάς. Γιατί του είπε ως νουθεσία, πρόσεχε τι λες. Πρόσεχε, θα ανοίξω το στόμα μου. Άρα ξέρει πολλά. Ξέρει τι έγινε, αλλά δεν μιλούσε. Δηλαδή 6 χρόνια, 7 χρόνια σιωπή η Νέα Δημοκρατία. Έπλυνε τον Τσίπρα, τον ξέπλυνε από τη δωροδοκία. Είτε τα πήρε, είτε δεν τα πήρε. Τώρα όλα στο φως. Δηλαδή ο κύριος Τσίπρας είναι υπεράνω της πολιτικής αξιοπρέπειας? Δηλαδή του λένε τα πήρες και δεν λέει ότι τα πήρα? Δηλαδή του λένε έκανες νόμο για ολιγάρχη και δωροδοκήθηκες και πέρα βρέχει? Αν το κάναν για μας και για οποιονδήποτε εδώ μέσα, φαντάζομαι, θα τον έσκιζα τον άλλον. Θα τον έσκιζα. Αλλά εδώ φαίνεται ότι ο Τσίπρας στηρίζεται στο Μητσοτάκη και ο Μητσοτάκης στηρίζεται στο Τσίπρα. Δεν κουνιέται φίλο. Και αντί η δικαιοσύνη αυτεπάγγελτα να λειτουργήσει, έθαψε το θέμα και πήγε η ελληνική λύση να το ξεθάψει. Θα βγάλουμε τους σκελετούς από τις ντουλάπες σας και θα σας πάμε φυλακή δημεύοντας περιουσίες. Εμάς δεν μας ξεγελάει κανένας. Και για να δείτε πόσο έντιμος είναι ο κύριος Τσίπρας, για πείτε μου, ο νόμος 46-19 του 19, κυρία Πρόεδρε, δεν ήσασταν τόσο σύμπερα στο Τσίπρα εσείς, ε? Το 19 ήσασταν εκτός εσείς. Το ξέρω. Λοιπόν, ακούστε λοιπόν, ο νόμος 46-19 τι προέβλεπε τόσο έντιμος ο Τσίπρας. Κατήργησε το άρθρο 405 που τιμωρούσε την εσχροκέρδεια, παρακαλώ. Τιμωρούσε την εσχροκέρδεια και κατήργησε ο έντιμος Τσίπρας τον νόμο πατάξεως της εσχροκέρδειας. Αυτός είναι ο Τσίπρας. Για να σταματήσει το παραμύθι του έντιμου. Αλλά εδώ αλληλοσυγκαλύπτονται Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ. Όχι ΣΥΡΙΖΑ, θα δούμε στην πορεία. Ο Τσίπρας. Τον καλύπτουν γιατί βολεύονται. Φτιάξαν ένα δίπολο ψεύτικο. Είχαμε το παραμύθι της Νέας Δημοκρατίας. Έλειπε ο Δράκος και ήρθε ο Δράκος για να συσπυρώνουν το πελατολογιό τους. Είστε σε αποσυσπήρωση, είστε σε αποδρομή. Έρχεται η απάντηση στις εκλογές σύντομα και αυτή θα είναι η ελληνική λύση. Και επειδή είστε βρώμικοι μέχρι το λαιμό, είστε βουτυγμένοι στη διαφορά, τρέμετε το Predator. Το τρέμετε. Δεν θέλετε να αποκαλυφθεί η διαφορά σας. Σήμερα πάλι κάνατε πραξικόπημα. Δεν καλέσετε τον Δημητριάδη, τον Τίλια και τους άλλους. Εμείς θα πάμε μέχρι τέλους. Ο τακουστές, διεφθαρμένοι, κατάσκοποι, βιομηχανικοί κατάσκοποι, θα σας πάμε φυλακή. Λέτε ότι είναι δημόσια πρόσωπα. Ακούστε το γέλιο, την τραγωδία. Λέει ο Μάκης Βορύδης, ο Δικολάβος, νομικίστηκα. Δεν είναι δημόσιο πρόσωπο, λέει ο κύριος Δημητριάδης. Μα ο Δημητριάδης ανέλαβε την πολιτική ευθύνη για το σκάνδαλο. Δηλαδή ο Δημητριάδης τι ήταν? Όταν λέει αναβάλω την πολιτική ευθύνη, σημαίνει ότι πολιτικό πρόσωπο, δημόσιο πρόσωπο. Τι ήταν, κυπουρός στο Μαξίμου? Τι ήταν, έκανε απεντόμωση στα γραφεία? Δηλαδή ένα μη δημόσιο πρόσωπο ανέλαβε το βάρος της κυβέρνησης? Πού τα λέτε αυτά, βρε? Πού τα λέτε, βρε?
Πού τα λέτε αυτά, σοβαρά μιλάτε? Αυτά να τα πείτε αλλού. Την βλακεία, την ανοησία δεν την παλεύει η ελληνική λύση, και αυτά που λέτε είναι βλακώδη και ανόητα. Κλείνοντας να πω ότι για μας είναι μεγάλο το βάρος που αναλάβαμε ως ένα μικρό κόμμα του 4,5%. Ανταπεξήλθαμε στην πίεση, στα νέα υποκομματίδια που δημιουργούνται σαν παραφιάδες δεξιά και αριστερά, στις ύβρις, στην αντιπολίτευση όλων εναντίον ημών. Ακροαριστεροί, αριστεροί, δεξιοί μας κάνουν μήνυση, ακροδεξιοί μας βρίζουν, μας λιδωρούν. Δεν μας αφορά, δεν μας ενδιαφέρει. Εμείς κοιτάμε ένα πράγμα, τη συνείδησή μας και τον ελληνικό λαό στα μάτια, και αυτά δεν τα διαπραγματευόμαστε. Ό,τι και να κάνετε, είμαστε υπέρ των φτωχών Ελλήνων, των μικρομεσαίων, των αγωνιστών, των πατριωτών. Αυτούς εκπροσωπούμε, και όχι την πλουτοκρατία και όχι τους ολιγάρχες. Γι' αυτό θα στεκόμαστε απέναντί τους συνεχώς και θα τους λέμε: ή θα είστε με τον νόμο ή θα πάτε φυλακή όλοι οι κλέφτες και οι ψεύτες. Με την ελληνική λύση λοιπόν, ο Έλληνας βρήκε εκεί που μπορεί να ακουμπήσει, εκεί που μπορούσε να στηριχτεί, στην αλήθεια, στο φως. Όχι στο σκοτάδι που εκπροσωπούν οι πολύ περισσότεροι. Όχι στο σκοτάδι του συστημικού παλαιού πολιτικού συστήματος. Όταν μιλάει ο Έλληνας πρέπει να τον ακούμε. Και όταν μιλάει και κραυγάζει από πόνο, φτώχεια και δυστυχία, πρέπει να πράττουμε τα δέοντα ως εκπροσωπή του. Αυτό θα κάνει η ελληνική λύση. Θα κάνει τα δύνατα δυνατά, ώστε ο Έλληνας να μεγαλουργήσει και να δημιουργήσει μια Ελλάδα για τους Έλληνες, μια Ελλάδα άξια για το αύριο. Η Ελλάδα λοιπόν μιλά. Και επειδή μιλά, εμείς την ακούμε. Με την ελληνική λύση η Ελλάδα είναι ψηλά και θα πάει ψηλά. Είμαστε το αύριο, είμαστε το μέλλον, είστε στο χθες, στο παρελθόν, στη μίστα, στη διαφθορά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.

Όλοι ξέρετε, φίλες και φίλοι, για τις σφαγές των Γερμανών τις οποίες διέπραξαν στη χώρα. Όλοι ξέρουμε για τα Καλάβρητα, ξέρουμε, ξέρω εγώ, για το αυτό, εντάξει, γνωστά. Δεν ξέρουμε για το Χορτιάτι όμως. Δεν ξέρουμε για τα Γαντσάθα. Γαντσάθα έχασα και συγγενή μου, παππούς μου. Παππούς μου. Δολοφονήθηκε συγγενής του παππού μου από τους Ναζί. Τους μαζέψαν, τους μαντρόψαν, τους βάλαν και στην πλατεία. Μπαμ, μπαμ, μπαμ, μπαμ, τους σκότωσαν. Εγώ θα πω για κάτι άλλο που δεν ξέρετε περισσότερο από εσάς. Και είμαι σίγουρος δεν ξέρετε. Δύο άτομα ουσιαστικά ήταν ο φόβος και ο τρόμος στη Βόρεια Ελλάδα των Ελλήνων. Ο Πούλος και ο Σούμπερτ. Το ημερολόγιο έγραφε 2 του μηνός, 2 Σεπτεμβρίου 1944. Οι Ναζί έκαψαν ζωντανούς και εκτέλεσαν 149 ανθρώπους. Αυτή ήταν η σφαγή στο Χορτιάτι. Μια σφαγή που ήταν πέρα από κάθε λογική, παιδιά, γιατί πήγαινε ένα γερμανικό όχημα, όχι γερμανικό, Έλληνες ήταν επάνω και ένα μηχανάκι από πίσω συνόδευε, ήταν η εταιρεία ίδρυυσης στο Χορτιάτι. Οι αντάρτες λοιπόν πυροβολούν, τους λένε σταματήστε, δεν σταματάνε στο πρώτο μπλόκο, τους λένε στο δεύτερο σταματήστε, δεν σταματάνε και πυροβολούν στην τρίτη. Αφορμής λοιπόν αυτής, ξεχύθηκαν οι Γερμανοί στο Χορτιάτι. Όλα ξεκίνησαν λοιπόν από την ενέδρα που σας είπα. Είχε ως αποτέλεσμα λοιπόν αυτή η ενέδρα τα βάρβαρα αντίπεινα των Γερμανών Ναζί υπό τις οδηγίες του αιμοσταγούς Σούμπερτ και συνεργασία Ελλήνων δοσιλόγων. Τους έριξαν στα ζυμωτήρια. Ακούστε λίγο εδώ. Στο φούρνο. Έφεραν ξερά χόρτα και έφλεκτη ύλη και τους κάψαν ζωντανούς. Ζωντανούς. Υπάρχουν μάλιστα και μαρτυρίες ότι μερικοί εκ των ανδρών και γυναικών σουβλίστηκαν, βιάστηκαν, έτσι, έγιναν πάρα πολλά. Τι δεν ξέρετε όμως, ο Σούμπερτ, αυτό το κατακάθι, αυτό το κτίνος, δεν ξέρω αν έχετε δει ποτέ φωτογραφία του, μοιάζει για γερμανόφατσα, ναζιστόφατσα, την κοπάνισε. Δεν τον έπιασε στην Ελλάδα. Έφυγε πίσω με ελληνικό όνομα, πήγε στην Αυστρία ή στη Γαλλία αν δεν κάνω λάθος και από εκεί τον γύρισαν πίσω. Του είπαν γύρνα στην Ελλάδα αφού είσαι Έλληνας, ήξερες πας τα ελληνικά. Φτάνει λοιπόν στην ασφάλεια εδώ στην Αθήνα, τον βλέπουν κάποιοι ότι μιλάει λίγο σπαστά, του λένε από πού είσαι εσύ, λέει από τη Βόρεια Ελλάδα στην αρχή. Την δεύτερη που τον πιέζει ένας αντιπαστυνόμος, χωροφύλακας σε πάση περιπτώσει, λέει ξέρετε είμαι Γερμανός, λέει ερωτεύτηκα μια Έλληνα στη Βέρεια και πάνε την παντρευτώ. Όμως καλή τύχη ένας κριτικός τον βλέπει και πάει στον υπαστυνόμο και του λέει άκου να δεις, αυτός είναι ο Σούμπερτ. Αυτός λέει είναι ο Σούμπερτ, το ξέρω λέει. Στην Κρήτη μας τσάκισε αυτός μαζί με τους δοσιλόγους. Τώρα οι δοσίλογοι αν ψάξετε να δείτε στην Κρήτη ποιοι ήτανε, θα πάει η παραφιάδα κοντά στα Χανιά. Υπήρχαν βέβαια και άνθρωποι που ήταν με τους Γερμανούς όπως η οικογένεια Μεμαράκη. Συμπτώσεις είναι αυτές, δεν είναι. Εντάξει, δεν φταίει ο εγγονός ή ο γιος, αλλά εντάξει, λέμε, να τα λέμε, ρε παιδί μου. Συνέβησαν κατά το παρελθόν. Αφήστε τα αυτά. Το άλλο το πιάνουν λοιπόν και περνάει από στατό δικαίωμα και το σκοτώνουν. Εν πάση περιπτώσει, σφάγει πόσπασμα. Μπαμ. Το άλλο το καθήκη ήταν ο Πούλος. Ένας αλήτης κανονικός. Ένας αλυταράς που εκεί στην Κρύα Βρύση έκανε τα αίσθηση της ζωής του. Τώρα δεν το κοιτάω κομματικά, ξέρετε. Ήταν με τους Ναζί. Εντάξει. Πολέμησε πριν εναντίον των ανταρτών. Το αντιλαμβάνομαι. Ήταν φίλος πόλεμος, μια από εδώ, μια από εκεί. Αλλά μετά με τους Ναζί, αυτό με τους Ναζί, το τι έκανε ο ίδιος, για να καταλάβετε, και στο Χορτιάτι και στα Γιάννητσα, αυτοί που πατώσαν σκανδάλι και σκότωναν την τελευταία βολή δεν ήταν οι Γερμανοί. Ήταν οι Έλληνες. Οι δοσύλλογοι. Ο Πούλος και η ομάδα του. Αυτοί σκότωναν τους Έλληνες. Δηλαδή οι Γερμανοί τους βάζανε, πυροβολούσανε, μετά από πάνω πυροβολούσανε, ξέρετε, τη χαριστική βολή που λέμε, Έλληνες πηγαίνανε από πάνω. Ρε μάλια κανονικά. Αλλά να πάνε να σκοτώνεις αθώους ανθρώπους, ρε Πούλο, και τα κουμάσια σου, εσύ μαζί με τους δοσιλόγους. Αλλά τι έγινε μετά, τους είχαν στο χέρι οι Άγγλοι τους αυτούς, κοιτάπια τους δοσιλόγους, και χρησιμοποίησαν μετά εκβιάζοντάς τους για να έχουν την ηγεσία της Ελλάδας. Αυτοί χρησιμοποιήθηκαν. Και οι πλούσιοι που είχαν τις βιομηχανίες και συνεργάστηκαν με τους Ναζί, και οι ταγματασφαλίτες και οι δοσύλλογοι. Λίγοι την πλήρωσαν.
Λίγοι, ελάχιστοι. Αλλά πού να τα μάθετε αυτά, ψάξτε λίγο τον πούλο, ψάξτε λίγο παραπάνω.

0: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
1: Focus στον κόσμο.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Το μήνυμα ότι στο τέλος της τετραετίας η κυβέρνηση θα παραδώσει το καλύτερο εθνικό σύστημα υγείας που είχε η χώρα, έστειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από το Κέντρο Υγείας Ιστιαία, συνδέοντας την αναβάθμιση του ΕΣΥ με την συνολικότερη προσπάθεια ανασυγκρότησης της Βόρειας Εύβοιας. Στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου κατέθεσε νέα αίτηση ανάσυρσης στις δικογραφίες των τηλεφωνικών υποκλοπών ο δικηγόρος Ζαχαρίας Κεσές, με αφορμή το γεγονός ότι για πρώτη φορά αποτυπώνεται σε δικαστικό έγγραφο ότι ο Ταλτίλιαν πούλησε σε ελληνικές αρχές κατασκοπευτικό λογισμικό. Σήμερα αναμένεται η απολογία του 24χρονου, ο οποίος κατά τις αρχές παραχώρησε το σπίτι το οποίο χρησιμοποιήθηκε ως ορμητήριο και κρυσφύγετο πριν και μετά την εμπριστική επίθεση στην Θεσσαλονίκη που κόστισε τη ζωή στη Βαγιανέστορα. Χθες προφυλακίστηκαν οι άλλοι δύο κατηγορούμενοι. Προφυλακιστέοι κρίθηκαν οι δύο 42χρονοι κατηγορούμενοι για την υπόθεση της Μαρφίν και οι δύο ενώπιον της ανακρίτριας αρνήθηκαν ότι σχετίζονται με τα επεισόδια στην τράπεζα. Είναι απίστευτα όσα γίνονται κάθε φορά πριν τις εκλογές, αφού πήρε φόρα ο κύριος Χρυσοχοΐδης, ας φέρει και τον Χριστοφοράκο, ας συλλάβει και τους δολοφόνους του Καποδίστρια, είπε ο Κυριάκος Βελόπουλος στην ΕΡΤ. Μάλιστα, αναφερόμενος στην δολοφονία Καραϊβάς, υπενθύμησε ότι λίγο πριν τις εκλογές το 23 συλλάβανε δύο τύπους και μετά τις εκλογές αφέθηκαν ελεύθεροι. Πέθανε σε ηλικία 92 ετών η σπουδαία ηθοποιός Μάρο Κοντού, η οποία το τελευταίο διάστημα αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας και νοσηλευόταν στον Άγιο Σάββα. Άκαρπες έως και αυτήν την ώρα οι έρευνες για τον εντοπισμό του 69χρονου που αγνοείται από χθες μετά την ανατροπή της βάρκας του στην περιοχή του ποταμού στην Επανομή Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, η βάρκα εντοπίστηκε. Οι αμερικανικές επιθέσεις κατά του Ιράν θα συνεχιστούν μέχρι να πω πως είναι αρκετές, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Διεμήνυσε ότι θα διατάξει να βομβαρδιστούν ηλεκτροπαραγωγικοί σταθμοί και γέφυρες στο Ιράν από την επόμενη εβδομάδα, εάν η Τεχεράνη δεν κλείσει συμφωνία. Ο Ιρανικός στρατός από την πλευρά του εξαπέλυσε νέο κύμα επιθέσεων με μία επανδρομένα αεροσκάφη κατά αμερικανικών στρατιωτικών βάσεων στην Ιορδανία. Focus 103,6.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Γενικά εθρίο σήμερα ο καιρός με λίγες πρόσχερες νεφώσεις στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, οπότε στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στα βόρειο-δυτικά ορεινά πιθανόν με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5, τοπικά στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 33 με 35 βαθμούς Κελσίου, τοπικά στα ηπειρωτικά τους 38. Στην Θεσσαλονίκη γενικά εθρίος καιρός με πρόσχερες νεφώσεις, οι άνεμοι με τα βλητή 3 μποφόρ, η θερμοκρασία στο έως 34 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Focus 103,6.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά.
2: Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
3: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Osteopon, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Osteopon βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο οστεοπών συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,90 και κοτόπουλα αμβροσιάδη στο κιλό μόνο 2,99. Φέτα pop δοδόνι 400 τώρα μόνο 4,99. Ακόμη, ελληνικά καρπούζια μίνι και πεπόνια σε απίστευτη τιμή, το κιλό μόνο 65 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
4: Καλημέρα! Τώρα ξεκινάμε από Πειραιά και σε λίγο φτάνουμε Πάρο.
5: Να μας κλείσεις τραπέζι στο αγαπημένο μας, πάνω στο κύμα.
6: Να μας κρατήσουν και σερ,
7: για άλλη την ημέρα.
8: Και μένα μια ξαπλώστρα.
9: Μακριά από σας.
10: Α, πες και στον Νίκο να ετοιμάσει το τάβλι.
11: Παιδιά, χαλαρώστε. Έρχεται μέχρι να φτάσετε.
3: Με τις E-Jets φτάνεις τόσο γρήγορα στον προορισμό σου που το ζεις σαν να είσαι ήδη εκεί. Με την άνεση, την αισθητική και την εξυπηρέτηση του μεγαλύτερου στόλου ταχύπλοων παγκοσμίως.
12: Καλά, η Παπαδόπουλη έλεγα ότι θα είναι εδώ τώρα. Όντως!
13: Αφού είπαμε με E-Jets!
3: E-Jets και είσαι ήδη εκεί.
14: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
2: Focus 103,6.
3: Το Πανεπιστήμιο του York είναι εδώ.
2: Με άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Ελλάδα προσφέρει σπουδές σε
3: νομική,
2: διοίκηση και οικονομία,
3: πληροφορική,
2: ψυχολογία,
3: αγγλική φιλολογία,
2: επικοινωνία και ψηφιακά μέσα,
3: ακαδημαϊκή αριστεία και καινοτομία στην εκπαίδευση και στην έρευνα.
15: University of York Europe Campus, Θεσσαλονίκη.
2: Πληροφορίες Λέοντος Σοφού 3.
16: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
17: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Ανακουφιστείτε πλήρως από τις αιμορροίδες με μια απλή επάλυψη με την ανακουφιστικών. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
2: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
3: Σχολιάζοντας την επικαιρότητα. Καθημερινά στις 12 με την έγκριτη Δέσποινα Βοτίτσι.

0: Γεια σας, καλησπέρα αγαπημένοι μου. Καλώς ορίσατε, Τετάρτη 15 Ιουλίου, εδώ Focus FM 103,6 από τη Μακεδονία μας, από την Θεσσαλονίκη μας εκπέμπουμε. Σας καλωσορίζουμε, μέχρι και τη μία θα είμαστε μαζί, σχολιάζουμε την επικαιρότητα. Στο μικρόφωνο η Δέσποινα Ποτίτση, ο Γιώργος Δαμιανίδης στην παραγωγή της εκπομπής. Μέσω Viber τα μηνυματάκια σας γράφετε, στέλνετε, σχολιάζουμε στο 69 07 483 484. Τους χαιρετισμούς μας στην Ευνομία από την Πολωνία μας ακούει, στον Πασχάλη εδώ παρόν. Καλωσορίζουμε και τον 432, τον Νικόλα, τον Ζαχαρία. Τους χαιρετισμούς μας στην Κρήτη. Να είστε καλά αγαπημένοι μου από όπου και αν μας ακούτε. 15 Ιουλίου ακριβώς, στα μέσα του μήνα, στα μέσα του καλοκαιριού, δόξα τω Θεώ. Μέχρι και αυτή τη στιγμή μία μέση τιμή της θερμοκρασίας 30-32 βαθμοί Κελσίου έως 37-38 σήμερα. Στις περισσότερες περιοχές της χώρας μέχρι στιγμής δεν καταγράφηκαν ακραίες πολύ πολύ υψηλές θερμοκρασίες, κοινός καύσωνας δεν είχαμε μέχρι τώρα. Το θέμα είναι βέβαια ότι το καλοκαίρι δεν έχει τελειώσει. Θα δούμε πώς θα πάει προς το τέλος, προς την Κυριακή θα έχουμε έτσι μια εκτόξευση του υδραργύρου, αλλά πάλι καλά, από εβδομάδα θα πέσει η θερμοκρασία σύμφωνα με τους μετεωρολόγους. Βέβαια το θέμα είναι ότι ο κίνδυνος πυρκαγιών παραμένει αυξημένος, σε επιφυλακή παραμένουν οι αρχές. Σήμερα έχουμε υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς, για εκδήλωση πυρκαγιάς σε Θεσσαλονίκη, στην Χαλκιδική, στο Κιλκί, στα Κόκκινα, η Κρήτη και νησιά του Αιγαίου. Νωρίτερα στην Θεσσαλονίκη ξέσπασε στο φράγμα της Θέρμης μία φωτιά, σήμανε συναγερμό στην πυροσβεστική, ωστόσο η εικόνα του μετόπου της φωτιάς είναι πολύ πολύ καλή. Συγχαρητήρια και καλή δύναμη στους πυροσβέστες μας, σε αυτά τα παλικάρια που δίνουν πραγματικά μια καθημερινή πλέον μάχη, καθώς συμμετέχουν στις επιχειρήσεις κατάσβεσης των πυρκαγιών σε όλη τη χώρα. Θα πρέπει όλοι να τους να αναγνωρίσουμε το έργο τους. Είναι πραγματικά κάτω από αντίξωες συνθήκες όλος αυτός ο αγώνας, επικίνδυνες συνθήκες, και μην ξεχνάμε και τους πιλότους που επιχειρούν με τα εναέρια μέσα, με πόσα προβλήματα. Σε κάθε περίπτωση ένα ευχαριστώ νομίζω δεν είναι και αρκετό. Ναι, σήμερα έφυγε από τη ζωή αυτή η σπουδαία ηθοποιός, η κυρία του ελληνικού κινηματογράφου, η Μάρο Κοντού, σε ηλικία 92 ετών, αυτή η πανέμορφη πραγματικά γυναίκα. Καλό παράδεισο, είχε κάποια προβλήματα με την υγεία της, νοσηλευόταν στο νοσοκομείο το τελευταίο διάστημα, αλλά δεν τα κατάφερε.
1: Που με ξενύχιασες με δόξα και τιμή και πάνω στον κάλο με την ποδάρα.
2: Σε πόνισαν τον Άγιο μου, με συγχωρείς, δεν το ήθελα.
1: Πού σε κοινά με πατήσεις. Δεν με ξέρεις καλά εμένα. Σε βάζω κάτω και σε πατάω εγώ, κυρία Κοκοβίκου. Σε πατάω και σε σκίζω σε σαρδέλα.
2: Ωι, για να σου πω, Αντωνάκη, ακόμα δεν βγήκαμε από την εκκλησία.
1: Γιάσκασμος, κυρία Ελένη, που τολμάς να μου σηκώσεις και φωνή. Γιάσκασμος.
2: Σκασμός εσύ, Αντωνάκη μου.
0: Εντάξει, και έτσι έγινε η θρυλική ατάκα του κινηματογράφου. Σκασμός εσύ, Αντωνάκη μου. Τα χαιρετίσματά μας στην κυρία Ελένη που μας ακούει από την Χαλκιδά. Στον Αντώνη. Μάλιστα, έχω μήνυμα και από AI. Μας άκουγαν φαίνεται χθες, Γιώργο. Θέλει να προσφέρει τις υπηρεσίες του. Oh, Από χθες υποτίθεται ότι ξεκίνησε να φεύγει φθηνότερα κατά 10 λεπτά το λίτρο η αμόλυβδη, δίζελ 5 λεπτά. Κάνουμε εκπομπή, είμαστε στον αέρα. Όσοι περάσατε από βενζινάδικα και είδατε χαμηλότερη τιμή της βενζίνης, αν γεμίσατε το ρεζερβουάρ, δώστε μας τιμούλες, σας παρακαλώ πολύ πολύ. Γιατί έχω την εντύπωση πως είναι σταγόνα στον ωκεανό αυτή η έκπτωση, την ώρα που γίνεται ένα πραγματικό αλαλούμ με τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου λόγω των δυσάρεστων εξελίξεων στην Μέση Ανατολή. Πάνω από τα 85 δολάρια η τιμή του Brent αυτήν τη στιγμή. Και φυσικά δεν είναι μόνο στα καύσιμα, όλες αυτές οι διεθνείς εξελίξεις προκαλούν ένα νέο κύμα ανατιμήσεων εκτός από το πετρέλαιο και στο φυσικό αέριο, αυξήσεις που περνούν και θα περνούν στην ελληνική αγορά με τα καύσιμα, το ηλεκτρικό ρεύμα να ακριβαίνουν, επιβαρύνοντας ακόμη περισσότερο όχι μόνο τα νοικοκυριά αλλά και τις επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν τόσα προβλήματα. Έως το τέλος Αυγούστου πάντως, έστω αυτή η όποια μικρή μείωση. Κρατήστε το αυτό. Ο Πρωθυπουργός επιμένει ότι θα έχουμε εκλογές την Άνοιξη. Ωστόσο, καθημερινά προετοιμάζει το έδαφος και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός και από το Μαξίμου, υπουργοί, βουλευτές, ώστε να είναι έτοιμοι ανά πάσα στιγμή να στηθούν οι κάλπες. Το θέμα είναι ότι σε κάθε περίπτωση οι κινήσεις Μητσοτάκη έχουν ξεκάθαρα προεκλογικό άρωμα. Στην Ιστιαία σήμερα επισκέφθηκε το κέντρο υγείας της περιοχής. Στο τέλος της τετραετίας, λέει, θα παραδώσουμε το καλύτερο εθνικό σύστημα υγείας που είχε η χώρα. Θα τρίβετε τα μάτια σας ένα πράγμα. Τα χρόνια δεν τα καταφέραμε, αλλά σου λέει στην εκπνοή κάτι θα γίνει. Δεν θα το πιστεύετε. Και έχουμε και την συζήτηση για την συνταγματική αναθεώρηση. Μια συνταγματική αναθεώρηση που ειλικρινά δεν ξέρω αν οι περισσότεροι πήραν χαμπάρι. Μια συνταγματική αναθεώρηση στην σκιά της χθεσινής παραδοχής, ομής παραδοχής θα έλεγα, του Νικήτα Κακλαμάνη, ότι οι εργασίες της Επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγματος έγιναν έτσι σε ασφυκτικό χρονικό περιθώριο, γιατί ο Πρωθυπουργός πρέπει να έχει καθαρό δρόμο ώστε να ευνηδιάσει με εκλογές για το φθινόπωρο, άφησε σπόνδα ο Νικήτας Κακλαμάνης. Ένα πονηρό μυαλό, είπε, βάλτε το δικό μου. Είναι πονηρό μυαλό ο Νικήδας. Θα μπορούσε να αναρωτηθεί γιατί πρέπει οπωσδήποτε να έχει ολοκληρωθεί η δεύτερη ψηφοφορία τον Αύγουστο, εφόσον οι εκλογές επρόκειτο να γίνουν τον Μάιο ή τον Ιούνιο του 27. Θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί και το Σεπτέμβριο, έτσι είπε ο Νικήτας Κακλαμάνης. Πάντως το Μαξίμου διαψεύδει. Το θέμα είναι ότι υπάρχει έτσι μια προσπάθεια γενικότερη να μας πείσουν ότι ακόμη και αν στηθούν κάλπες μέσα στο φθινόπωρο μετά τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, αυτό δεν θα συνιστά προώρη προσφυγή. Α, okay. Το καλοκαίρι, τον Ιούνιο του 27 δεν εξαντλείται η τετραετία. Τότε 400 dragons.

Η καλησπέρα μας στον στην 087. Φιάσκο η μείωση τιμών στα καύσιμα, όπως και στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Για ακρίβεια και κοροϊδία κάνει λόγο ο Δημοσθένης. And if I was a liar.

49 η αμόλυβδη, δίζελ 1,58 τιμές Βουλγαρίας. Καλή Τετάρτη να έχουμε, αγαπημένοι μου. Μας ακούτε από το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Σας ευχαριστούμε πολύ πολύ. Ο Στέλιος από τον Πλαταμόνα. Εξαιρετική ηθοποιός η Μάρο Κοντού. Μου γράφεται σε μηνυματάκια. Περνάς από βενζινάδικο και σε πιάνει μία ταχυπαλμία, γράφει ο Πασχάλης. Η λύση είναι μία. Αλλάζεις δρόμο.

Από χθες το βράδυ είναι σε εξέλιξη έρευνες, γιατί έχουν χαθεί τα ίχνη ενός 69χρονου, ο οποίος πήγε για ψάρεμα μαζί με την σύζυγό του στην περιοχή του ποταμού στην επανομή της Θεσσαλονίκης. Ανετράπηκε κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες η βάρκα. Η γυναίκα κολύπησε μέχρι που κάποιος ιδιώτης κατάφερε να την διασώσει. Τα ίχνη όμως του σύζυγου του 69χρονου έχουν χαθεί, αγνοείται από χθες. Βρέθηκε σήμερα η βάρκα του. Οι έρευνες συνεχίζονται στην ευρύτερη περιοχή. Ευχόμαστε να έχει καλή εξέλιξη αυτή η υπόθεση. Προσοχή, προσοχή στην θάλασσα, στην Καλυθέα, στην Χαλκιδική. Μία νεαρή μόλις 24 ετών τραυματίστηκε καθώς την παρέσυρε ένα θαλάσσιο μεγάλο στρώμα. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Χαλκιδικής για τις πρώτες βοήθειες. Ένας άλλος 40 ετών τραυματίστηκε από σανίδα που χειριζόταν ένας άλλος ανηλικός. Συνελήφθη ο πατέρας του ανηλικού. Όλα αυτά στο πολύχρονο της Χαλκιδικής. Και πρόστιμο, αν δεν κάνω λάθος. Και το νου σας και στα μωρά. Βρίσκουμε σε κοντινά νησιά και σε άλλες παραλίες. Το θυμάσαι το περιστατικό με το γλυκίδα το μωράκι, με το σωσίβιο. Ταξίδευε. Κοντά μας και σήμερα η Vulcom, αγαπημένη μου, με μια νέα προσφορά και την λέξη φοιτητής φοιτήτρια και κωδικό Focus FM 103,6. Για εσάς που είστε φοιτητές, αν τα παιδιά σας σπουδάζουν ή κάνουν το μεταπτυχιακό τους και βρισκόσαστε σε φάση ανανέωσης του προγράμματος ρεύματος, υπάρχει νέο ειδικό πρόγραμμα με σταθερή τιμή για τις πρώτες 200 κιλοβατόρες με 0,095 ευρώ ανά κιλοβατόρα, από 0,16 και πάγιο 5 ευρώ το μήνα. Πάνω από τις 200 κιλοβατόρες η τιμή θα είναι κειμενόμενη, οπότε κάντε τον προγραμματισμό σας, απευθυνθείτε στην Vulcom στο 2310-208-808 που κάθε τόσο ανακαλύπτει τις καλύτερες προσφορές ρεύματος και αερίου. Θα σας εξυπηρετήσει όπου και αν βρίσκεστε σε όλη την Ελλάδα. Επαναλαμβάνω, 2310-208-808 για να ενημερωθείτε αναλυτικά για αυτήν την τρέχουσα προσφορά.

Η φωτιά στο φράγμα της Θέρμης είναι και σε χαμηλή βλάστηση και οι πληροφορίες που έρχονται είναι ότι η κατάσταση είναι υπό έλεγχο. Στη Λάρισα συνεχίζεται η δίκη για τα Τέμπη με στελέχη του ΟΣΕ να αρνούνται τις κατηγορίες, να επιμένουν, προσπαθούν να πάρουν αναβολή. Μία δίκη που δυστυχώς έχει ακόμη πολύ δρόμο μπροστά της.

Καλωσορίζουμε και τον Νικόλα και πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα αμέσως μετά με τον καθηγητή, τον οικονομολόγο, τον κύριο Μούσα. Θα συζητήσουμε όλα όσα συμβαίνουν στην Μέση Ανατολή και επηρεάζουν σαφώς και την χώρα μας.

0: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
1: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
2: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
1: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
3: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
0: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
4: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
5: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό.
6: Πίστεψέ το, το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
0: Focus 103,6.
7: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την βαδιστικόν, ανακουφίζεστε πλήρως από κυρσούς, θρόμβους και φλεβίτιδα. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310 25 23 20.

0: Επιστρέψαμε αγαπημένοι μου και στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, όπως προανήγγυλα, ο καθηγητής ο κύριος Βαγγέλης Βασαρμούσα, διδάκτορ οικονομικών στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, διδάσκων στην Ανώτατη Διακλαδική Σχολή Πολέμου, αραβολόγος, οικονομολόγος, συντονιστής του Ακαδημαϊκού Δικτύου Χωρών Μαύρης Θάλασσας και Ανατολικής Μεσογείου. Είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Τον καλωσορίζουμε. Τι κάνετε, πώς είστε κύριε Μούσα?
1: Καλησπέρα σας κύριε Ποτίτση και σε εσάς και στους αγαπητούς ακροατές του Fox FM.
0: Ευχαριστώ πολύ προκαταβολικά για την ενημέρωση που θα έχουμε από εσάς κύριε Μούσα, γιατί πραγματικά στην Μέση Ανατολή δεν λέει να τελειώσει αυτός ο πόλεμος. Ξανά στραμμένα τα βλέμματα εκεί στην περιοχή, μια αιστεία ανάφλεξης με μία σύγκρουση, είπα, Ιράν και Ισραήλ βέβαια, να συνεχίζεται. Και αναρωτιέμαι κύριε Μούσα, αναρωτιόμουν από το πρωί, ήθελα να σας ρωτήσω, τόσες ζωντανές συνδέσεις υπόθηκαν, είδαμε τόσα πολλά, διαδραματίστηκαν ζωντανές συνδέσεις διεθνώς, δεν μιλώ για ενδιαφέρον μόνο από τη χώρα μας, όλα τα διεθνή δίκτυα, μέχρι να φτάσει η στιγμή του πολυπόθητου μνημονίου κατανόησης. Ναι. Και κατέρευσε. Όχι μόνο δεν τελείωσε τίποτα, αλλά έχουμε νέα ανάφλεξη. Με λίγα λόγια, ξεκίνησε ξανά ο πόλεμος, μια επικίνδυνη κλιμάκωση στην περιοχή, και σκέφτομαι πολύ απλά, όπως ο κάθε Έλληνας, τι γίνεται, δεν είναι παραβίαση του μνημονίου όλο αυτό που βλέπουμε, που παρακολουθούμε?
1: Σαφώς, είναι και η έλλειψη αξιοπρέπειας αν θέλετε, αλλά φαίνεται ότι πραγματικά, αν θέλετε και συγκεκριμένα ο Νετανιάχου, από την πρώτη στιγμή ρέστησε υπερβολικά την κατάσταση στο Λίβανο, ναι, και στην Συρία για να καταρρεύσει το μνημόνιο.
0: Και πριν, ναι, και πριν υπογραφεί, το θυμόμαστε.
1: Και πήρε,
0: ναι,
1: απίστευτα τον Τραμπ για να καταρρεύσει το μνημόνιο. Ναι. Μέχρι ότου πριν δύο μέρες ο Τραμπ έδωσε γραμμή, καθώς δεσμεύτηκε και στον Γιολάνη, να αποσυρθούν οι δυνάμεις από τη Συρία, από τα υψώματα του Γιολάνη, και να αποσυρθούν και από τον Λίβανο, γιατί ήταν το πρώτο μέλημα για τον Λίβανο, το πρώτο μέλημα, ναι, των Ιρανών.
0: Βέβαια.
1: Και πότε αυτό θα μπορούσε, για να τηρηθεί το μνημόνιο πρέπει να τηρηθεί και αυτή η κίνηση, και επειδή είχαν συνδέσει την αποχώρηση των δυνάμεων κατοχής στο Λίβανο και στη Συρία των Ισραηλιτών, αρνήθηκε ο Νετανιάχου, καθώς το εσωτερικό του Ισραήλ βράζει. Και πότε ήταν η μοναδική ελπίδα για τον Νετανιάχου να πυροδοτεί ξανά το μέτωπο αυτό, να κάνει χτυπήματα και στο Λιβανό και στη Συρία πέρα από την κατοχή κάποιων εδαφών, και οπότε αντιλαμβάνεστε ότι δεν μπόρεσε το Ιράν να σταθεί, χτύπησε, έφτασε το σημείο να χτυπήσουν οι Αμερικάνοι. Να φανταστείτε, υπάρχει κάτι που δεν αναφέρθηκε καθόλου στα ΜΜΕ, στόχευσαν οι Αμερικανοί 80 περίπου σημεία στο Ιράν. Το Ιράν απάντησε στοχεύοντας 85 βάσεις για να δημιουργήσει την τυπική διαφορά. Η ειρωνία ότι το Ιράν απάντησε αμερικάνικα πλήγματα στοχεύοντας όχι μία, αλλά οι 85 αμερικάνικες στρατιωτικές εγκαταστάσεις συμπεριλαμβάνουν το Μπαχραΐν, ύδρα του πέμπτου στόλου, τον ΗΠΑ στο Κουβέιτ. Αυτό γιατί θεωρείται μοναδικό, κύριε Ποτίτση? Γιατί δείχνει την κλίμακα και την οργάνωση της ειρωνικής απάντησης τη στιγμή που ο Τραμπ ο ίδιος λέει «στο παιδώσαμε» και παρούν, δεν μπορούν και κάνουν την ζυγαριά λίγο παραπάνω, με 5 παραπάνω αν θέλετε σημεία, για να καλύψουν και να μην περιδοτούν μεγάλη αντίδραση των ΗΠΑ, αλλά να τους δείξουν ότι και λίγο παραπάνω από ό,τι χτυπήσατε σας χτυπάμε. Και σας χτυπάμε σε βάσεις και εκθέτουν όλες τις αραβικές χώρες, οι οποίες επί πάρα πολλά χρόνια πληρώνουν δισεκατομμύρια για την προστασία τους, και έρχεται ο Ιησούς αποσταλμένος, ο ίδιος ο Τραμπ, και λέει ότι θα επιβάλλουμε 20% για να πουλάμε προστασία στα ορμούς. Γιατί το ορμούς είναι αμερικάνικο και δεν ξέρει ο κόσμος. Ξέρετε, θα είχα πει σε άπειρες εκπομπές ότι βρισκόμαστε σε μια πάρα πολύ ελεηνή γεωπολιτική κατάσταση, μια ασταθής, ένας άνθρωπος που δεν υπολογίζει το αύριο καθόλου, γιατί είναι συνδεδεμένος με το ανεμποκατέβασμα της αγοράς των ΗΠΑ.

0: Γι' αυτό και ο κόσμος μπερδεύτηκε, καθώς το στενό είναι ένα. Αλλά η αλήθεια ότι έγιναν στενά. Γιατί το Σαλτανάτο το Ομάνια να απορροφήσει λίγο, αν θέλετε, την ένταση, πρότεινε να κάνει και αυτό ένα πέρασμα δικό του για να διευκολύνει κάποια πλοία. Ναι, αλλά γεωγραφικά και εδαφικά δεν μπορεί να συμβεί αυτό, καθώς το πέρασμα του Ουμάν είναι πάρα πολύ ρηχό για πολύ βαριά πλοία, κύριε Αποτίτση. Με συνέπεια, αν συμφωνήσουν οι εταιρείες οι ασφαλιστικές, θα χρειώσουν κόμιστρα και ασφαλιστικά μέτρα θα είναι στον ουρανό. Mm-hmm. Και πότε αρνήθηκαν κάποια να συμφωνήσουν για αυτό το πέρασμα. Έρχεται το Ιράν και σου λέει δεν υπάρχει πέρασμα από το Σαλτανάτο το Ομάν. Θα συνονοηθούμε με το Ομάν για το μοναδικό πέρασμα που θα ορίσουμε εμείς. Κοιτάξτε, θεώρησαν ότι οι Αμερικανοί μπορούν να πουλήσουν προστασία εκεί, πραγματικά έτσι όπως σας το λέω, θέτοντας 20% ας πούμε διόδια, αλλά εκ μέρους τους. Αυτό σημαίνει ότι θέτοντας αυτό το μέτρο, το καινούριο, καταλαβαίνετε τι θα γίνει γενικά σε όλη την αγορά και παγκόσμια αγορά. Και έρχεται ο Ιρανός και σου λέει ο μοναδικός ιόνιος, ας πούμε, προστάτης του στενού είναι το Ιράν. Δεν μπορείτε να κάνετε τίποτα άλλο. Και η διαφορά είναι αυτή. Η ειρωνία της τύχης ότι θα συνεχίσουν οι διαπραγματεύσεις, κύριε Αποτίτση. Και αυτό που γίνεται τώρα για να πετύχουν περισσότερες διαπραγματεύσεις. Δηλαδή, αν οι Ιρανοί, να σας το πω πολύ χήμα τώρα και στον αέρα, λένε στον Τραμπ, έλα να είστε συνέτερος μαζί μας στο πέρασμα, τελείωσε. Αυτό θέλει ο Τραμπ. Όπως έκανε χθες με τον Ιρακινό, καινούριο Ιρακινό που τον ψήφισαν αυτή τη στιγμή, τον Πρωθυπουργό του Ιράκ. Και του είπε και να αποσύρεται μέχρι 30 Σεπτεμβρίου τις δυνάμεις των Αμερικανών, όλες τις δυνάμεις από το Ιράκ και ελάτε ως εταιρείες. Και μόλις ακούστηκε αυτό, υπογράψανε, ξέρετε, ακριβώς για την έρευνα για το πετρέλαιο άπειρες αμερικάνικες εταιρείες και συμφώνησε ο ίδιος ο Τραμπ δημόσια. Αλλά με το ίδιο αυτό πρόσωπο, κύριε Αποτίτση, αυτό που το καίει είναι η τσέπη και το κόστος. Mm. Το όπλο, το πυρηνικό όπλο πλέον του στενού αυτού είναι το κόστος, κυρία Πότηση.
1: Ναι, για τα πυρηνικά ξεκίνησε αυτός ο πόλεμος, υποτίθεται.
0: Και ναι, για τους ανοήτους, ναι, αποπίστευαν σε αυτό. Καταλαβαίνετε ότι τα πυρηνικά δεν αποτελούν τίποτα.
1: Υποτίθεται.
0: Ο πονοκέφαλος ο μεγάλος τώρα πλέον, κοιτάξτε, το έχω πει και στα μαθήματά μου. Μη μείνετε ποτέ εκπληκτοί αν κάποια στιγμή έρθουμε τέτοια σε πολύ άσχημη, εύχομαι ποτέ να μην τη φτάσουμε. Ναι. Μη μείνετε ποτέ εκπληκτοί ότι τελικά το Ιράν έχει πυρηνικές κεφάλες και πυρηνικές βόμβες. Μη μείνετε εκπληκτοί. Πάρτε το, χρειώστε το σε μένα αυτό. Γιατί όποιος δεν γνωρίζει την νοοτροπία γενικά του Ιράν, δεν καταλαβαίνει πώς λειτουργούν. Αυτή η αυτοπεποίθηση από κάπου πηγάζει, κύριε Αποτίτση. Δεν είναι μάνο εξ ουρανού, δεν είναι θέμα ιδεολογίας. Δηλαδή εδώ οι Αμερικάνοι δεν μπορούν να το περιορίσουν. Έχουν πλέον όλο το ΝΕΙΤΟ μαζί τους. Στην οδό του ΝΕΙΤΟ συμφώνησαν και πέταξαν 5.000 αεροπλάνα για τα πλήγματα. Καταλαβαίνετε, σε συνεργασία με τον ΝΕΤΟ, γιατί ο Τραμπ τους είπε ότι ήσασταν λίγοι. Για να τον δείξουν ότι δεν ήταν λίγοι, συμμετείχανε στον βομβαρδισμό του Ιράν. Και γι' αυτό κήρυξαν και οι Ιρανοί πρόσωπα από τον ΝΕΤΟ, όπως μιλώνει και άλλοι, ως στόχο δολοφονίας.
1: Το θέμα είναι ότι θα πρέπει σε κάθε περίπτωση, σύμφωνα και με αυτά που μας λέτε, να είμαστε υποψιασμένοι όσον αφορά τα πυρηνικά της Τεχεράνης. Ένα πρόγραμμα που έχει κοστίσει πόσα δισεκατομμύρια δολάρια στους Ιρανούς τόσα χρόνια, κύριε Μούσα.
0: Κοιτάξτε, πρώτα χτίζεται από το 1979. Δηλαδή, αν το δούμε υπερβολικά στεγνά, έτσι, από το 1979 στείνεται. Επίσης, ξέρετε, ήθελα να σημειώσω ότι με τον πόλεμο που είχαμε κάνει εκπομπή τον Φεβρουάριο, που τότε ήταν πόλεμος υπαρήλ απευθείας Ιράν, ο Χαμίναη είχε πει ότι μετά ως απολογισμός του πολέμου καταλάβαμε ότι οι αμερικάνικες βάσεις στη Μέση Ανατολή είναι η αιτία του πολέμου. Αν αυτές εξοντωθούν, οι Αμερικανοί δεν μπορούν να έρθουν να μας πολεμήσουν μόνοι τους. Και πότε αυτό είχε γίνει το σενάριο και το θεωρούσανε, ξέρετε, το θεωρούσαν εδάφια του Ευαγγελίου για αυτούς. Και το τηρούν

0: πάρα πολύ πιστά. Και γι' αυτό και ξεκίνησαν να εξοδεδρώνουν ακριβώς αυτές τις βάσεις. Το κόστος μάλιστα αυτό όλο το τεράστιο ήταν πολύ σημαντικό. Και το σημαντικό γενικά για την κατάσταση αυτή, ότι η εκχυρία και η περίοδος εκχυρίας ήταν πάρα πολύ χρήσιμη για τους Ιρανούς, καθώς μπορούσαν να εισπράξουν αρκετά εκατομμύρια από τη διέλευση των πλοίων. Δηλαδή αυτό τους έδωσε μια οικονομική ανάσα, αν θέλετε κύριε Αποτίτση, έστω και αυτή η τμηματική εκχυρία που μπόρεσαν να τηρήσουν. Αλλά σε κάθε περίπτωση, επειδή είναι στο DNA τους, το Ορμούζ πλέον είναι το πυρηνικό τους οπλοστάσιο. Να το ξέρετε αυτό.
1: Μάλιστα. Άρα σε κάθε περίπτωση έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας. Αυτό καταλαβαίνουμε.
0: Έχουμε πάρα πολύ δρόμο μπροστά μας. Αλλά, και ξέρετε, και η κρίσιμη συνέπεια που γνωρίζουμε ότι 20% με 25% του παγκόσμιου πετρελαίου και φυσικού αερίου περνάνε από το στενό αυτό. Αυτό που πρέπει να ξέρουμε εμείς, ότι η Ελλάδα εξαρτάται από αυτές τις ενεργειακές οδούς. Δηλαδή μπορείτε να πείτε, ας πούμε, ότι η Ελλάδα είναι μια χώρα κλειδί στην Μεσόγειο. Αλλά όταν κλείνει αυτό το στενό, το κόστος της ενέργειας εκτοξεύεται και η ελληνική οικονομία πληρώνει λογαριασμό κάθε μέρα για την κρίση αυτή, η οποία παραμένει ανοιχτή.
1: Το θέμα είναι ότι, και θέλω να μείνουμε στο οικονομικό κομμάτι, γιατί το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, κύριε Μούσα. Το θέμα είναι ότι ήδη έχουμε πληρώσει το Μάρμαρο. Από εδώ και πέρα δεν ξέρω πόσο αντέχει η ελληνική οικονομία, οι Έλληνες πολίτες, γιατί η κατάσταση είναι δυσίωνη. Δεν φαίνεται ότι κάποια στιγμή άμεσα θα απεμπλακούμε από όλη αυτή την δυσχερή κατάσταση. Επηρεαζόμαστε άμεσα και βλέπω ένα αδιέξοδο. Ο κόσμος
0: σε κάθε περίπτωση, κύριε Αποτίτση, δεν θέλω να σας πω να αποχαιρετήσουμε και δεν είναι θέμα σεναρίων απαιδιόδοξων, να αποχαιρετήσουμε αυτά που μάθαμε για την ενέργεια, γιατί φαίνεται ότι υπάρχουν δικλείδες, και εγώ το είχα πει στο Focus, θυμάμαι το 2015, είχα πει ότι ο επόμενος πόλεμος θα είναι ο πόλεμος των στενών. Δεν εννοούσα μόνο το Ορμούς και Μπάμπελμαν και γενικότερα, αλλά και γιατί φάνηκε ότι αυτός που διοικεί την ενέργεια και την προσέλευση της ενέργειας είναι αυτός που θα ισχύει στο τέλος. Όπως σας είχα πει στην αρχή, ότι το κλειδί είναι το κόστος. Φανταστείτε ότι μιλάμε για διόδια που φτάνουν έως 2 εκατομμύρια δολάρια ανά πλοίο, κύριε Αποτίτση, που περνάει από το στενό. Με συγχωρείτε πολύ. Ναι. Αυτό το κόστος δεν υπήρχε πριν. Αυτό το κόστος στην δημόσια οικονομική που διδάσκουμε είναι κόστος μετακύλησης. Δηλαδή το κόστος αυτό θα μετακυλείται στο τελικό αγαθό του καταναλωτή. Δεν γίνεται αλλιώς. Και πότε εξαρτώμαστε, αν θέλετε, από αυτές τις θαλάσσιες οδούς, και η κρίση στο Ορμούς σημαίνει πραγματικά για όλο τον κόσμο και για μας ακριβότερη ενέργεια, πληθωριστικές πιέσεις κατευθείαν στο σπίτι μας.
1: Να, και οι συνέπειες βέβαια είναι παγκόσμιες. Ωστόσο έχουμε το παράδοξο εδώ στην Ελλάδα, το συζητούσαμε και την προηγούμενη φορά, κύριε Μούσα, για ένα διάστημα πέραν των 3 εβδομάδων, οπότε είχε πέσει και η τιμή του πετρελαίου Brent διεθνώς, ήταν στα 70 δολάρια, δεν είδαμε σημαντική μείωση της τιμής εδώ των καυσίμων στη χώρα μας. Τώρα βέβαια βλέπουμε ότι έχει πάρει την αλληλούσα.
0: Εμείς είμαστε οι πρώτοι που αυξάνουμε και οι τελευταίοι που μειώνουμε. Συνήθως δεν μειώνουμε.
1: Ναι, το θέμα είναι ότι βλέπουμε ανεβαίνει. Σίγουρα θα φτάσουμε σε ένα επίπεδο που ενδεχομένως να ξεπεράσουμε, δεν θέλω να κινδυνολογώ, αλλά εύκολα και τα 100 δολάρια το βαρέλι αν συνεχίσουν έτσι.
0: Δεν είναι τυχαίο που ξεκινάνε ήδη να φλερτάρουν ευρωπαϊκές χώρες στην επιστροφή σε συνεργασία με τη Ρωσία το φυσικό αέριο, κύριε Αποτίτση. Και δεν είναι θέμα κροκοδιλίασης ότι ξέχασαν τι συμβαίνει με αυτή τη χώρα ή όχι, αλλά πρέπει να σώσουν και το τομάρι τους. Γι' αυτό θα δούμε αλλαγές πάρα πολύ σημαντικές. Προσεχώς, εγώ θεωρώ ότι οι διαπραγματεύσεις δεν θα σταματήσουν. Δοκιμάζουν πού θα πάει, ακόμα και αν γίνεται χερσαία. Όταν θα γίνεται χερσαία, αν αποφασίζουν οι Αμερικανοί να κάνουν μια χερσαία εισβολή, ειδικά στο νησί που φλερτάρουν εκεί να βάλουν τα διόδια, τότε θα μιλήσουμε πλέον για άλλα σενάρια, κύριε Αποτίτση, για πολύ διαφορετικά. Ήδη οι αραβικές χώρες έχουν προχωρήσει και ίσως είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το δούμε σε βάθος χρόνου, σε μια εκπομπή, να ενημερώσουμε λίγο τον κόσμο. Mm-hmm. Οι αραβικές χώρες αρχίζουν και καταλαβαίνουν την αστάθεια της ύπαρξης των ΗΠΑ. Γιατί αυτή τη στιγμή σου λέει ότι τζάμπα σας προστάτευα εγώ τόσα χρόνια, ο ίδιος ο Τραμπ, παρότι είχε τις αμερικάνικες βάσεις, και σου λέει για να σας προστατεύω θα πρέπει να πληρώνετε παραπάνω. Δηλαδή να ξαναφτιάξουν τις βάσεις, να ξαναέχουν αμερικάνικους στρατιώτες να ξαναμπαίνουν στο έξοδο. Και αυτό τους κάνει να ξανασκέφτονται ότι να τροποποιούν την συμμαχία. Γι' αυτό δημιούργησαν την ομάδα R4, η οποία αποτελείται από Αίγυπτο, Πακιστάν, Τουρκία και Σαουδική Αραβία. Και φαίνεται ότι αυτή η ομάδα θα αρχίσει να λειτουργεί κάπως, γιατί το στρώμαξε αυτό το σενάριο της αστάθειας με το Ιράν, ναι, κύριε Αποτίτση.
1: Ναι. Πάντως κρατώ αυτό ότι ίσως μια στροφή της Ελλάδας μας, όπως έκαναν και άλλες χώρες ενεργειακά προς την Ρωσία, θα ήταν η λύση μέσα σε αυτό το αδιέξοδο που βιώνουμε και θα βιώσουμε.
0: Να σας πω, οι λάθος εκτιμήσεις και λάθος στάσεις γενικά σε γεωπολιτικό επίπεδο, ναι, ξέρετε, γι' αυτό λέμε ότι η ορθολογικότητα των αρχών, όποιων αρχών να είναι αυτά, πρώτα πρέπει να βάλουν στον εγκέφαλό τους το συμφέρον του πολίτη. Πείτε μου ποιος έβαλε πρώτο μέλημα στην καρδιά του και στο μυαλό του το συμφέρον του πολίτη. Αλλά νομίζω το αντικατέστησαν με το συμφέρον της καρέκλας, κυρία Αποτίτση, εδώ.
1: Δυστυχώς. Και πριν κλείσουμε, θα ήθελα να μου δώσετε εικόνα τι γίνεται όσον αφορά τις επιθέσεις του Ισραήλ στον Λίβανο. Ποια είναι η εικόνα που έχετε?
0: Κοιτάξτε, δεν κρύβω ότι οι διαπραγματεύσεις που συμβαίνουν δεν είναι καλώς οριζόμενες από όλο το λιβανέζικο ή λιβανικό, ας πούμε, λαό, καθώς δεν συμφωνούν για αυτές τις διαπραγματεύσεις που λαμβάνουν χώρα, είτε στην Ιταλία είτε γενικότερα με το Ισραήλ, καθώς την ίδια στιγμή βομβαρδίζονται, δεν σταμάτησαν να βομβαρδίζονται περιοχές, παρότι που κάποιοι Λιβανέζοι γύρισαν σε κάποιες πόλεις όπως στην Σουρ, αλλά σε κάθε περίπτωση δήλωσε ο ίδιος ο Νετανιάχου ότι δεν θα αποχωρήσω από κάποιες κίτρινες ζώνες που έχουν υιοθετήσει. Ωστόσο, χθες συγκεκριμένα και μετά το αίτημα του Ζολάνη στον ίδιο τον Τραμπ, φαίνεται οι πιέσεις πλέον είναι πολύ μεγάλες για να αποσυρθούν και από τη Συρία, να αποσυρθούν και από το Λίβανο. Ωστόσο, είναι πάρα πολύ λεπτές οι ισορροπίες, και παρότλα αυτά, επειδή όλα αυτά συσχετίζονται, κύριε Αποτίτση, εμείς είμαστε στο μάτι του κυκλώνα, λόγω των συμμαχιών μας, αν θέλετε, λόγω της γεωγραφικής ιδιαιτερότητας που έχουμε σαν χώρα, και δυστυχώς ή ευτυχώς έχουμε ψηλούς ρυθμούς στους επόμενους μήνες πριν καταλήξουν αυτοί στη τελική συμφωνία και σε τελική μορφή.
1: Να. Και βεβαίως αυτό που ξέχασα να σας ρωτήσω, γιατί είναι σημαντικό, μιλούσαμε νωρίτερα πριν από μήνες για το γεγονός ότι αν έχουμε και εμπλοκή των Χούθη που είναι σύμμαχοι του Ιράν, τότε θα σημαίνει...
0: Και είπαμε ότι θα εμπλακούν αργά ή γρήγορα.
1: Ναι, και βλέπουμε ότι είχαμε χτύπημα στη Σαουδική Αραβία, άρα ανοίγει και ένα άλλο μέτωπο, μεγαλώνει.
0: Αυτό το μέτωπο, κυρία Ποτίτση, που είχε καταλαγιάσει εντελώς για πολλά χρόνια, χθες είναι στόχος και από τις δύο μεριές και άνοιξε. Γι' αυτό σας λέω, αυτή είναι η μεγαλύτερη απόδειξη που σας είχα πει από την αρχή. Το μοντέλο για τον πόλεμο αυτό, η έναρξη, μετά που έπεσε ο Νετανιάχου τον Τραμπ για την έναρξη του έναντι του Ιράν, ήταν βέβαιη ότι με την εκτέλεση του Χαμίνα είχε λήξει. Πιστέψτε με. Και αυτό φαίνεται, γιατί αυτό ταλαντεύονται μέχρι τώρα. Δεν βρίσκουν την συνταγή να βγουν από ποια πύλη ή να κλείνουν ποια πύλη ή να ανοίξουν ποια πύλη. Και φαίνεται τώρα απλώνεται όλο αυτό σαν χταπόδι στην Μέση Ανατολή, και πιστεύω θα έχουμε πολλές εντάσεις αν αυτό δεν θα μαζευτεί. Τώρα όλοι εστιάζουν στην λειτουργία του Τραμπ ως τελικός διαιτητής όλων αυτών των ασταθειών. Όμως όταν ο ίδιος δεν τηρεί τα αυτά που υπόσχεται, πώς μπορεί κάποιος να σκεφτεί ότι αυτός ο πόλεμος των εθνών, Φέληξη, κύριε Αποτίτση. Είμαστε πάρα πολύ περίεργα και ζούμε σε απόλυτη άγνοια, αν θέλετε, προς το παρόν.
1: Θα ήθελα πραγματικά πολύ, και εγώ και οι ακροατές μας, κύριε Μούσα, εάν έχετε χρόνο, σύντομα να τα ξαναπούμε. Σας ευχαριστώ πολύ πολύ για την σημερινή έτσι ενημέρωση, κουβέντα που κάναμε. Να είστε καλά.
0: Εσείς να είστε καλά.
1: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Focus 103,6.

0: Στην Κατερίνη, στον Κολυνδρό Πιερίας, έχουμε φωτιά σε αγροτοδασική περιοχή. Είναι σε εξέλιξη επιχείρηση κατάσβεσης. Έχει σηκωθεί και ένα ελικόπτερο. Επιχειρούν πολύ πολύ πυροσβέστες. Ελπίζουμε να τεθεί γρήγορα υπό έλεγχο. Μία ακριβώς η ώρα, οπότε θα σας αποχαιρετήσω από τη Δέσποινα Ποτίτση, τον Γιώργο Δαμιανίδη. Πολλά πολλά φιλιά, καλό μεσημέρι. Μένετε εδώ συντονισμένοι. Έρχεται Γρηγόρης Ερέτης, Κόντρα στο Σύστημα. Τα φιλιά, την αγάπη μας, γεια σας.
1: Η ώρα είναι μία.

0: Ό,τι και αν οδηγείς, όπου και αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών. Με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χοντρική πώληση σε όλη την Ελλάδα. Με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310 735 722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
1: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310 735 722.
2: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
3: Διαλεκτό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,99. Κρέτα Farms εν Ελλάδη Πάριζα, 6,49.
2: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
3: Σκιπ πλυντηρίου υγρό 52 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες, 7,49. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,99.
2: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
3: Ευρωφάρμα Φέτα Pop το κιλό, 10,95. Πίλσε Λας Πίλσνερ κουτί 12x330 ml 9x3 δώρο, 6,99.
2: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
4: Αν κολυμπάς σε κρυστάλλινα σμαραγδένια νερά, αν αγγίζεις βελούδινη άμμο, αν πίνεις εξωτικά κοκτέιλς, αν χαλαρώνεις κάτω από την πυκνή σκιά των Πεύκων, αν απολαμβάνεις το υπέροχο Άγιο Βασίλεμα με φόντο το Πήλιο,
5: δεν ζεις όνειρο. Είσαι στο Αγία Ελένη Summer Beach στη Σκιάθο. Αγία Ελένη Beach, η παραλία διαμάντη στη Σκιάθο, σε περιμένει και αφέσου στη φυσική ομορφιά. Τηλέφωνο 2427-049-458 και agiaelenebeach.gr.
6: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
7: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
8: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
9: Πάρε ανάσα. Έχεις δίπλα σου την AG Economy, το δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AG Economy. Υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210-3250-652. AG Economy. Ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.
10: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
11: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
12: Έως το Σάββατο, όλα τα παγωτά Ben & Jerry's μόνο 4,49. Δημητριακά fitness σοκολάτα 375 γραμμάρια μόνο 2,45. Τσάι Lipton 1,5 λίτρο χωρίς ζάχαρη μόνο 2 ευρώ και 7 λεπτά. Και Pepsi, Eevee, 7-Up 1,5 λίτρο μόνο 1,19. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
13: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
14: Από την ελληνική γλώσσα ξεκίνησαν όλα και αν δεν την κρατήσουμε εμείς, τότε ποιος?
15: Μαθαίνω ελληνικά μία φορά την εβδομάδα για 1,5 ώρα. Δεν είναι αρκετό, γιατί είμαστε αρκετά παιδιά και ο δάσκαλος δυσκολεύεται, κυρίως γιατί έρχεται και αυτός μία φορά την εβδομάδα.
16: Υπάρχουν τόσοι άνεργοι εκπαιδευτικοί στην Ελλάδα. Για ποιο λόγο? Ξέρετε τι είναι ο δάσκαλός μας? Είναι ο νομίστρος 25 χρόνια.
17: Είχαμε περίπου τους 500 εκπαιδευτικούς προκρίσεις, πλέον είναι 40.
16: Σας πληροφορώ ότι οι Τούρκοι δεν έχουν έλλειψη δασκάλων. Σας πληροφορώ ότι οι Ιταλοί και οι Ισπανοί δεν έχουν έλλειψη. Εμείς έχουμε. Οπότε, για ποιο λόγο να μην έχουμε εμείς αυτό που μας αρμόζει? Δεν το δικαιούμαστε, δεν είμαστε Έλληνες.
18: Εύχομαι όμως από τα βάθη της καρδιάς μου πραγματικά να αλλάξει κάτι, γιατί και αυτά τα παιδάκια εδώ, της ομογένειας, έχουν τα ίδια δικαιώματα με τα παιδιά της Ελλάδας.
14: Είμαστε περήφανοι που είμαστε Έλληνες.
19: Όπως πάνε τα πράγματα, ίσως τα επόμενα 10-15 χρόνια να μην υπάρχει κανένα ανοιχτό σχολείο. Υπάρχει κανένα ανοιχτό σχολείο. Υπάρχει κανένα ανοιχτό σχολείο. Υπάρχει κανένα ανοιχτό σχολείο. Υπάρχει κανένα ανοιχτό σχολείο. Υπάρχει κανένα ανοιχτό σχολείο.
20: Σήμερα ζούμε στην Ελλάδα μια κρίσιμη περίοδο. Και παγκοσμίως βέβαια, αλλά ιδιαίτερα εμείς εδώ στην Ελλάδα. Και τώρα πληροφορούμεθα, μαθαίνουμε ότι ό,τι κάναμε και ό,τι λέγαμε και ό,τι ακούαμε ήταν ψέματα. Και ότι η πραγματική αλήθεια βρισκόταν πίσω από αυτά. Και τώρα με πολύ φόβο και με φρίκη θα έλεγα, δεν τολμούμε καν να αντιμετωπίσουμε την αλήθεια, γιατί πραγματικά είναι πικρή, είναι αλήθεια η οποία βγήκε μέσα από την άβυσσο της αγνίας μας, από την άβυσσο της ζωώδους θα έλεγα ζωή μας, γιατί είχαμε καταντήσει να είμαστε καταναλωτικά και παραγωγικά προϊόντα και τίποτε περισσότερο, και τώρα βλέπουμε την κενότητα που υπάρχει μέσα μας, βλέπουμε ότι δεν υπάρχει αυτό το πράγμα το οποίο χαρακτηρίζει τον άνθρωπο, το πνεύμα δηλαδή, το οποίο και έπαυσε να υπάρχει από καιρό και σήμερα στην εποχή μας έφτασε να

Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Έτωλο Ακαρνανία. Ράδιο Ιωάννινα 98 και 4. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Ερέτης.

Καλησπέρα σε όλους και σε όλες. Καλησπέρα σε ελεύθερους και φυλακισμένους. Καλησπέρα στα ψυχιατρία. Καλησπέρα σε όσους έχουν συντονιστεί.

πολλές φορές έχω εξηγήσει πώς μπορεί να κουραστεί η ψυχή. Πώς μπορεί να φτάσει σε ένα σημείο άνθρωπος και να μην θέλει πλέον να ακούει τίποτα για κανέναν, να μην θέλει πλέον να ασχοληθεί ενεργά. Γιατί είναι αυτό που λέμε, μας έχετε πρίξει. Είναι αυτό που λέμε, όλοι λένε ψέματα. Είναι αυτό που λέμε, ο καθένας κοιτάει την προσωπική του ζωή, την παρτούλα του. Τι γίνεται όμως όταν πρέπει να ασχοληθείς? Τι γίνεται όμως όταν είναι υποχρέωσή σου να σταθείς όρθιος κόντρα σε όλα αυτά για το κοινό καλό? Τότε τι κάνουμε? Τους τρελούς, τους παλαβούς, κάνουμε ότι δεν καταλαβαίνουμε? Στην ουσία έθελο τυφλούμε? Γιατί εγώ αυτό βλέπω, ότι ο Έλληνας έθελο τυφλίες και εμένα. Γιατί δεν τον βολεύει να ασχοληθεί, γιατί βαριέται.

γιατί έχει πολλές υποχρεώσεις και το αναβάλει. Φυσικά απογοητεύεται, όπως απογοητεύομαι και εγώ, όταν βλέπεις τώρα εδώ πέρα όλους αυτούς που σου πουλούσαν επανάσταση, όλους αυτούς που σου πουλούσαν αγώνα να κατεβαίνουν υποψήφοι. Εντάξει, καταλαβαίνω ότι σε κάποια φάση έχεις ανακτήσει κι εσύ. Και δεν μιλάω για ανθρώπους που όντως είναι πολιτικοί. Γιατί κάποιοι είναι πραγματικά πολιτικοί. Δεν είναι πολιτικοί απατεώνες όπως οι υπόλοιποι. Γιατί πολιτικός τι είναι? Πολιτικός είναι ένα πρόσωπο το οποίο συνήθως το διαλέγει ο λαός, ο πραγματικός πολιτικός, για να τον εκπροσωπεί. Και εννοείται ότι ο ρόλος του είναι να ακούει τι λέει ο κόσμος και να πράττει ανάλογα. Δεν είναι να βγαίνει στα πάνελ και να φωνάζει και να τσιρίζει και να κάνει κόλπα, ούτε να εξυπηρετεί συμφέροντα. Προέρχεται από τη λέξη πόλης η λέξη πολιτικός. Η πόλη, το κράτος στην αρχαία Ελλάδα. Στην αρχή η αρχική λέξη ήταν πόλης. Μετά αυτός που ανήκει στην πόλη ονομαζόταν πολίτης, όπως και σήμερα. Και αυτός που αφορά τον πολίτη ή την πόλη είναι ο πολιτικός. Ανήκουν στην ίδια οικογένεια λέξεων. Ενδιαφέρονται σήμερα οι πολιτικοί για εμάς? Ενδιαφέρονται για την πόλη, για το κράτος δηλαδή? Ή ενδιαφέρονται για το χρήμα και τη δόξα και δέχονται εντολές από τον καθένα μόνο και μόνο για να παραμείνουν στην καρέκλα? Θα σας εξηγήσω γιατί το λέω αυτό. Έχω πολλά παραδείγματα. Και θα κάνω σήμερα μια ανάλυση και για τους Σαμαράδες και για τους υποψήφιους του Σαμαρά και για κάτι συνδικαλιστές οι οποίοι γυρνάνε τον μπιφτέκι στο 90 και ξεχνάνε ό,τι λέγανε. Γιατί έχω απογοητευτεί και από τους αγρότες, θα τα πω και αυτά. Θα τα πω και αυτά για τους αγρότες, περίμενε. Πρώτα όμως θέλω να ξεκαθαρίσω κάποια πράγματα και να απαντήσω σε κάποια ερωτήματα, διότι χθες έκανα μια ανάλυση γρήγορα στο τέλος της πρώτης ώρας για τον οργανισμό και την ασφάλεια και τη συνεργασία στην Ευρώπη. Και κάποιοι δεν το κατάλαβαν καλά και άρχισαν να στέλνουν μηνύματα και να λένε: Γρηγόρη, αν μπορείς ξανακάνε αυτή την ανάλυση για να καταλάβουμε τι ακριβώς έχει συμβεί με το Παντουρκικό Συμβούλιο και με την Ουκρανία, και εννοείται ότι άμα κάποιος δεν έχει καταλάβει κάτι, θα κάνω αυτή την ανάλυση άλλη μια φορά για να μπορέσετε λίγο να μπείτε στο νόημα, γιατί δεν έχει καμία ουσία η Ελλάδα να συμμετέχει σε πολέμους από τους οποίους δεν κερδίζει κάτι και φυσικά σε πολέμους από τους οποίους δεν εκτιμάται η συνεισφορά. Γιατί είναι συγκεκριμένες οι χώρες οι οποίες δεν εκτιμάνε την Ελλάδα. Προχθές λοιπόν, πριν μια εβδομάδα σχεδόν, στις 8 Ιουλίου, τελείωσε στη Χάγη η 33η ετήσια σύνοδος της κοινοβουλευτικής συνέλευσης του ΟΑΣΕ. Όπως είπα και πριν, ο ΟΑΣΕ σημαίνει Οργανισμός Ασφάλεια Συνεργασία Ευρώπη. Δηλαδή, Οργανισμός για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη. Ο ΟΑΣΕ. Σε αυτές τις συνεδριάσεις, λοιπόν, φίλοι μου, η Τουρκία και το Αζερβαϊτζάν πήγαν και προσέγγισαν τον Ισπανό πρόεδρο της συνέλευσης και του μιλούσαν για αρκετή ώρα και προσπαθούσαν να του εξηγήσουν ότι υπάρχει μια ανάγκη να γίνει διάλογος με περιφερειακούς οργανισμούς της Ευρασίας για να μπορέσουν να υπάρξουν κάποιες συμφωνίες. Κάνω αργά την ανάλυση για να την καταλάβετε όλοι. Τουρκία και Αζερβαϊτζάν λοιπόν πήγαν και πιάσαν τον πρόεδρο της συνέλευσης, τον Ισπανό, και του είπανε: έχουμε ανάγκη να διευρυνθεί ο διάλογος με περιφερειακούς οργανισμούς της Ευρασίας. Και τον έπεισαν τελικά να υιοθετήσει αυτό το αίτημά τους για να υπάρχει συμμετοχή του οργανισμού Τουρκπά ως επίσημου
παρατηρητή στον ΟΑΣΕ. Ξαναλέω τι είναι το Τουρκπα. Ο Τουρκπα είναι το παλιό παντουρκικό συμβούλιο. Είναι δηλαδή ένας οργανισμός που μέσα είναι όλα τα τουρκογενή κράτη. Το Ουσμπεκιστάν, το Αζερμπαϊτζάν, το Κυργιστάν, το Καζακστάν και άλλες χώρες. Όλα τα τουρκογενή κράτη και η Τουρκία εννοείται. Γιατί δημιουργήσανε, γιατί υπάρχει αυτό το παντουρκικό συμβούλιο, για να είναι, να υπάρχει αυτή η σύσφιξη των σχέσεων μεταξύ τους. Να υπάρχουν δηλαδή συνεργασίες, δηλαδή να έχουν κοινό σκοπό αυτά τα τουρκογενή κράτη. Στο μυαλό σας να έχετε ότι είναι σαν ακόμα να υπάρχει η Οθωμανική Αυτοκρατορία, όπου όλα αυτά τα κράτη συνεργάζονται για το καλό, για το κοινό καλό. Εντάξει, μέχρι εδώ. Σε αυτόν λοιπόν τον τουρκογενή οργανισμό που κάνει κουμάντο η Τουρκία, έχει βάλει εσκεμένα ο Ερντογάν ως παρατηρητή το ψευδοκράτος. Το ψευδοκράτος που λειτουργεί παράνομα στα κατεχόμενα της Κύπρου. Ο Ισπανός πρόεδρος προφανώς δεν τον ενδιαφέρει για το ψευδοκράτος. Δεν τον ενδιαφέρει το τι λέει η Ελλάδα. Και έθεσε αυτό το ζήτημα στη συνέλευση και είπε: εδώ πέρα έχουμε ένα αίτημα από την Τουρκία και το Αζερβαϊτζάν για να μπορέσουμε να αναπτύξουμε σχέσεις με τους οργανισμούς της Ευρασίας, για να μπορέσει να υπάρχει αυτό το παντουρκικό συμβούλιο που έχει ως παρατηρητή το ψευδοκράτος. Και φυσικά έτρεξαν να υποστηρίξουν η Τουρκία, το Αζερβαϊτζάν, η Ρουμανία και η Ουκρανία. Υποστήριξαν αυτό το αίτημα οι Ρουμάνοι και οι Ουκρανοί, πέρα από το Αζερβαϊτζάν και την Τουρκία. Οι Ουκρανοί, αφήστε όλους τους άλλους που υποστήριξαν. Οι Ουκρανοί. Λοιπόν, αν κατάφερνε να περάσει αυτό το ψήφισμα στον ΟΑΣΕ, ξέρετε τι θα βλέπαμε τώρα αυτές τις μέρες? Τους δίθεν βουλευτές του ψευδοκράτους να κόβουν βόλτες στους διαδρόμους του ΟΑΣΕ. Με το ρόλο, με την ιδιότητα του παρατηρητή του παντουρκικού συμβουλίου. Και κάπως έτσι έμεσα θα είχαν αναγνωρίσει το ψευδοκράτος. Δηλαδή η Ουκρανία υποστήριξε και ψήφισε να αναγνωριστεί πλαγίως το ψευδοκράτος. Τώρα θα μου πεις, γιατί ρε Γρηγόρη εσύ όμως μιλάς μόνο για την Ουκρανία, ενώ και άλλες χώρες ψηφίσαν? Θα σας πω γιατί μιλάω μόνο για την Ουκρανία. Γιατί θυμάμαι το Μητσοτάκη να δηλώνει επίσημα ότι είμαστε σε πόλεμο και εμείς με τη Ρωσία, γιατί υποστηρίζουμε την Ουκρανία. Γιατί θυμάμαι τον Ερντογάν να κρατάει μια ουδέτερη στάση και να μην είναι σε πόλεμο με τη Ρωσία. Το ίδιο και το ψευδοκράτος. Έκαναν business με όλους. Και με Ρωσίες και με Ουκρανίες και με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θυμάμαι ο Μητσοτάκης με το Δένδια και με τους υπόλοιπους υπουργούς να ξεγυμνώνουνε κυριολεκτικά τα ελληνικά νησιά στο Αιγαίο με τη δικαιολογία το ότι τα στέλνουμε στην Ουκρανία για να βοηθήσουμε. Πήρανε όλα τα πολεμικά όπλα, όλα τα πολεμικά συστήματα, που για μένα αυτό είναι πολιτική προδοσία, η απόφαση αυτή είναι πολιτική προδοσία και ξεκάθαρα αν γίνει κάτι στο μέλλον θα είναι κανονική προδοσία. Τα πήρανε όλα από τα νησιά, αδειάσανε το Αιγαίο, βούτυρο στο ψωμί του Τούρκου για να τα στείλουν, υποτίθεται, για να βοηθήσουμε τους Ουκρανούς. Εμείς βοηθήσαμε τους Ουκρανούς. Φυσικά υπάρχει σχέδιο και ξεδιπλώνεται σταδιακά
και οι επιπτώσεις θα φανούν σε 10 χρόνια. Γιατί έτσι γίνεται. Δεν τα κάνουν από τη μία μέρα στην άλλη. Το ίδιο και με τις ανεμογεννήτριες. Τώρα ξεκινάει, μπαίνει το λιθαράκι και σε 10 χρόνια θα δεις τι καλά. Θα επιβεβαιωθεί ο Γρηγόρης, αλλά όταν θα επιβεβαιωθεί ο Γρηγόρης θα είναι αργά. Επίσης, πόσα εκατομμύρια δώσαμε σαν Ελλάδα στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να αγοράσει όπλα η Ουκρανία? Και από πού αγόραζε όπλα η Ουκρανία? Από την Τουρκία. Δηλαδή, ο Έλληνας πολίτης δουλεύει, υδρώνει, φτύνει αίμα για να στηρίξει το κράτος. Το κράτος παίρνει τα λεφτά του, τα στέλνει στην Ουκρανία για να πολεμήσει τη Ρωσία, που δεν έχει κανένα λόγο να πολεμάει η Ελλάδα τη Ρωσία. Και οι Ουκρανοί με αυτά τα όπλα που στέλνουμε εμείς στην Ουκρανία αγοράζουν όπλα από τους Τούρκους. Δηλαδή ενισχύουν τον εχθρό μας. Το γείτονά μας. Που θέλει να διεκδικήσει τα πάντα. Και δεν φτάνει αυτό. Η συγκεκριμένη κυβέρνηση στηρίζει και την Τουρκία. Δηλαδή εμείς δίνουμε τα λεφτά μας στην Ουκρανία και η Ουκρανία δίνει τα λεφτά μας στην Τουρκία για να αγοράζει όπλα. Πάλι κερδισμένος σε βάρος των Ελλήνων ο Ερντογάν. Τους βοηθάμε δηλαδή να γίνουν πιο ισχυροί και στο τέλος να μας φάνε. Και ποιο ήταν το ευχαριστώ από όλα αυτά, από την Ουκρανία? Πού ήταν η εκτίμησή της για όλες αυτές τις θυσίες της Ελλάδας και του ελληνικού λαού? Έκανε κάτι για να βοηθήσει την Ελλάδα η Ουκρανία? Όχι. Ίσα ίσα πάει και ψηφίζει να συμμετάσχει το τουρκικό συμβούλιο, το παντουρκικό συμβούλιο, μαζί με το ψευδοκράτος ως παρατηρητή στις εργασίες του ΟΑΣΕ για την ασφάλεια και τη συνεργασία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ευρώπης. Δηλαδή δεν φτάνει που τη στήριξαμε, δεν φτάνει που αγόραζε όπλα από την Τουρκία και βοηθούσε το γείτονα που θέλει να μας καταστρέψει. Πάει και ψηφίζει και να αναγνωριστεί το ψευδοκράτος. Τι άλλο πρέπει να γίνει λοιπόν, ρε φίλοι μου? Επίσης, είναι σκέτη υποκρισία όλο αυτό. Να σας πω γιατί. Να σας πω γιατί είναι σκέτη υποκρισία. Γιατί η Ουκρανία υποστήριξε ότι η Ρωσία έκανε εισβολή σε μια άλλη χώρα και γι' αυτό το λόγο πολεμάει και γι' αυτό το λόγο πρέπει όλοι εμείς να την υποστηρίξουμε. Και γι' αυτό το λόγο την υποστήριξε και η Ευρώπη στην εισβολή αυτήν. Γιατί η Ουκρανία δεν ήτανε στο παρεάκι των Ευρωπαίων. Η Ουκρανία δεν ήταν στο παρεάκι των Ευρωπαίων. Την στήριξαν οι Ευρωπαίοι γιατί είπε ότι έχει υπάρξει εισβολή από τη Ρωσία. Και είναι τρομερό αυτό που έχει κάνει, έλεγε η Ρωσία εις βάρος της. Δεν είπε ποτέ όμως η Ουκρανία το ότι οι Τούρκοι κάναν ακριβώς το ίδιο πράγμα στην Κύπρο. Η εισβολή ήταν στην Κύπρο. Η εισβολή ήταν στην Κύπρο. Δεν το είπανε ποτέ και δεν το είπε κανένας Ευρωπαίος ποτέ και κανένας Ευρωπαίος ποτέ δεν αγωνίστηκε για την Κύπρο. Είναι να τρελαίνεσαι και συνεχίζει η Ελλάδα να υποστηρίζει αυτό το μόρφωμα του Κιέβου και συνεχίζουν οι Έλληνες πολίτες να στέλνουν λεφτά και να παίρνουν ρίσκα να χάσουν ό,τι έχουν και δεν έχουν από την εθνική τους κυριαρχία για να τους βοηθήσουν. Και αυτό είναι το ευχαριστώ, φίλοι μου. Και αυτό είναι το ευχαριστώ. Και πρέπει επιτέλους να καταλάβουν κάποιοι Έλληνες ότι αυτή τη στιγμή η Ουκρανία δεν βρίσκεται σε πόλεμο με τη Ρωσία. Έχει εμφύλιο. Γιατί υπάρχει ο Ζελένσκι και το παρεάκι του που δεν είναι αγαπητοί στο μεγαλύτερο μέρος των Ουκρανών. Και υπάρχουν και οι άλλοι που έχουν βγάλει δισεκατομμύρια. Δισεκατομμύρια έχουν βγάλει. Αλλά όλα τα πιστεύετε και ακούτε ό,τι σας λένε οι τηλεοράσεις και ακούτε ό,τι πρόλογο σας πουλάνε όλοι αυτοί εδώ πέρα οι περίεργοι. Και επέλεξα σήμερα και δεύτερη ώρα να μην έχω καλεσμένο, γιατί έχω πολλά να αναλύσω. Πάρα πολλά.
Γιατί υπάρχει παρακράτος στην Ελλάδα. Γιατί υπάρχουν συμβόλαια θανάτου. Τι θέλετε να πούμε για τον Παπαχρήστο, για τον Μάλαμα, για τον Καραϊβάς, για τον Δογιάκη, για τον Γκόλια. Για ποιόνα. Σφύρος Παπαχρήστου το 2018. Ο γεφυροποιός. Που δεν ήταν ένας τυχαίος άνθρωπος της νύχτας. Ήταν πρώην αξιωματικός της ελληνικής αστυνομίας. Υπηρέτησε και στην ΕΚΑΜ. Γνώριζε πολλά μυστικά των αρχών. Και δολοφονήθηκε. Το Μάιο του 18 τον γάζωσαν έξω από μια πασίγνωστη ταβέρνα που ονομαζόταν Κρητικός στην Παλίνη. Ποιος ήταν ο ρόλος του Παπαχρήστου? Θεωρούταν ο γεφυροποιός, ο άνθρωπος που χτίζει γέφυρες. Ήταν ο άνθρωπος που καθόταν στο ίδιο τραπέζι με εφοπλιστές, με μεγάλους επιχειρηματίες, με ανώτατους αστυνομικούς και με ηγετικά στελέχη της νύχτας. Έκανε προξενιά από ό,τι φαίνεται. Ρύθμιζε τις ισορροπίες. Ρύθμιζε τις ζώνες επιρροής. Ρύθμιζε τα παράνομα κέρδη. Από όσο φυσικά έχουν καταγγείλει κάποιοι άνθρωποι. Και από όσο έχω συζητήσει και έχω καταλάβει με αρκετούς ανθρώπους της νύχτας, οι οποίοι λένε ότι μετά το θάνατό του έσπασε η γέφυρα ανάμεσα στην αστυνομία και το οργανωμένο έγκλημα στην Ελλάδα, και από τότε ξεκίνησε και ένας ανελαίητος πόλεμος για το ποιος θα αναλάβει τη διαδοχή, γιατί υπήρξε ένα παρακρατικό κενό. Και έτσι στη συνέχεια το 2019 ακούστηκε το όνομα Δημήτρης Μάλαμας, ο διάδοχος με την αστυνομική συνοδεία. Γιατί μετά τον Παπαχρήστο, τα ηνία των εισπράξεων από τις παράνομες λέσχες και τους οίκους ανοχής στην Αθήνα, όπως λένε κάποιοι νυχτόβιοι, πέρασαν στο Δημήτρη Μάλαμα, που ήταν στενός συνεργάτης του πολλά χρόνια. Και εκεί εκτέλεση, τον Οκτώβριο του 19 στο Χαϊδάρι, όπου επαγγελματίες εκτελεστές με Καλάσνικοφ γάζωσαν το αυτοκίνητό τους σε ένα φανάρι. Και ακριβώς πίσω από το Μάλαμα, σε μια μοτοσυκλέτα, βρισκόντουσαν δύο εν ενεργεία αστυνομικοί, ο ένας της ασφάλειας και ο ένας της άμεσης δράσης. Για ποιο λόγο ήταν από πίσω? Τον παρακολουθούσανε? Ή μήπως ήτανε ιδιωτική προστασία και οι αστυνομικοί αυτοί εκτελούσανε χρέη συγκεκριμένα με εντολές πιανών? Είναι αυτό που λέω πολλές φορές, το ότι δεν γίνεται αστυνομικός το πρωί να είναι στην υπηρεσία και το βράδυ να είναι πόρτα στα μαγαζιά. Η προστασία σε βαρόνους και άλλους παρανόμους. Δεν γίνεται να συλλάβουν τους εαυτούς τους. Είναι η γνωστή ερώτηση των φυλακών. Ποιος ελέγχει τους φύλακες? Κανένας. Γιατί οι φύλακες ελέγχουν τους φυλακισμένους. Τους φύλακες ποιος τους ελέγχει? Κανένας. Κατά τη διάρκεια φυσικά αυτής της επίθεσης δεν αντέδρασε κανένας. Δεν καταδίωξε κανένας τους δράστες. Εξαφανίστηκαν όλοι από το σημείο και υπήρξε μετά και κουκούλωμα. Και οι αστυνομικοί τέθηκαν απλά σε διαθεσιμότητα, τα γνωστά που λέγαμε χθες, με αυτόν τον οργανισμό από τη Σκανδιναβία, που έχει βγάλει στη φόρα ότι από 60 υποθέσεις για αστυνομική βία έχει καταδικαστεί μόνο ένας και έχουν πάει στον εισαγγελέα μόνο 4 άτομα. Και συνολικά είχαμε 180 περιπτώσεις, τα λέγαμε χθες κι αυτά. Και επειδή γνωρίζω ότι άμα θέλουνε μπορούν να τα μάθουν όλα. Και άμα θέλουνε μας κάνουνε κόσκινο. Και άμα θέλουνε ανοίγουν συνομιλίες, ανοίγουν τηλεφωνήματα, ανοίγουν τα πάντα. Γιατί τα κινητά τηλέφωνα και τα στοιχεία της υπόθεσης καθυστέρησαν τόσο πολύ να αναλυθούν? Δεν είναι ύποπτο αυτό?
Δεν άγγιζε αυτή η έρευνα τα ανώτατα κλιμάκια της αστυνομίας? Δεν θέλανε να μάθουνε τι ακριβώς είχε συμβεί? Μήπως θάβουνε κινητά για να μην κελαϊδίσουνε? Ρωτάω. Πάμε στο 2021 όμως και στο όνομα Σταύρος Δογιάκης, ο ταβερνιάρης σκηνός. Γιατί η υπόθεση Μάλαμα και Παπαχρήστου συνδέεται άμεσα με αυτήν την, σε εισαγωγικά, αυτοκτονία του Σταύρου Δογιάκη, ο οποίος ήταν συνιδιοκτήτης της ταβέρνας Κρητικός. Έξω από το μαγαζί αυτό είχε δολοφονηθεί, όπως σας είπα πριν, ο Παπαχρήστου. Και στα τραπέζια του μαγαζιού ακούγεται ότι σχεδιαζόταν μερικά από τα μεγαλύτερα deal της χώρας. Το 2021 λοιπόν ο Δογιάκης βρέθηκε νεκρός σε ένα δάσος με δύο σφαίρες. Ο ιατροδικαστής βγήκε και δήλωσε ότι ήταν αυτοκτονία, παρά το γεγονός ότι έφερε μια σφαίρα στο στήθος και μια στο κεφάλι. Έχετε δει εσείς πολλούς να αυτοκτονούν με δύο σφαίρες? Μία στο στήθος και μία στο κεφάλι. Δηλαδή τι έκανε? Πυροβόλησε πρώτα στο στήθος μία φορά και μετά την έδωσε και τη δεύτερη στο κεφάλι? Γίνονται αυτά? Εγώ λέω δεν γίνονται. Ο καθένας έχει την άποψή του. Υπάρχει σίγουρα όμως παρακρατική σύνδεση. Και ο φάκελος, αυτός ο μεγάλος φάκελος για αυτή την αυτοκτονία, παραμένει στην ΕΕΠ και δεν ξέρω αν έχει ανοίξει και δεν ξέρω αν έχουν αναλύσει τι ακριβώς γίνεται μέσα στο σώμα της ελληνικής αστυνομίας. Μήπως αυτός ο ταβερνιάρης που έβλεπε και άκουγε τα πάντα στην ταβέρνα του ήταν ένας ζωντανός κίνδυνος για το σύστημα? Μήπως κάτι παρόμοιο έπαθε και ο Σωκράτης Γκιόλιας και ο Καραϊβάς? Ήρεμα ρωτάω. Γιατί ο Καραϊβάς ήταν ένα στόμα το οποίο έλεγε πολλά και ήξερε σαν άνθρωπος και σαν δημοσιογράφος πολλά και έκανε και έρευνες για την Greek Police Mafia. Και δεν ήταν απλά ένας δημοσιογράφος που κατέγραφε την επικαιρότητα. Είχε βαθιές πηγές μέσα στην ελληνική αστυνομία και μέσα στην ΕΕΠ. Και ο Καραϊβάς γνώριζε προσωπικά τον Δημήτρη Μάλαμα. Και στο site του ο Καραϊβάς είχε γράψει ανοιχτά ότι ο Μάλαμας του έδινε στοιχεία για τους επίορκους αξιωματικούς της αστυνομίας. Και τον Απρίλιο του 2021... όλος τυχαίως, παιδιά, δύο εκτελεστές πάνω σε ένα σκούτερ τον πυροβόλησαν θανάσιμα έξω από το σπίτι του, στην Άλυμο. Γιατί το σκότωσαν? Μήπως γιατί ο Καραϊβάς ήταν έτοιμος να καταθέσει σε μια μεγάλη δίκη για τη διαφθορά της Greek Mafia? Μήπως γιατί είχε στην κατοχή του ονόματα και μηνύματα που θα έκαιγαν πολιτικούς και αστυνομικούς? Ρωτάω. Και για ποιο λόγο ένα CD το οποίο περιείχε στοιχεία δήλωσαν ότι χάλασε από το συρραπτικό, καταστράφηκε και δεν μπόρεσαν ποτέ να μάθουν τι είχε μέσα αυτό το CD? Προεκλογικά είδαμε το Μητσοτάκη και την κυβέρνησή του να λέει ότι πιάσαν τους φυσικούς αυτουργούς, δύο αδέλφια οι οποίοι ήταν υπεύθυνοι για τη δολοφονία του Καραϊβάζ. Και στο δικαστήριο αυτά τα αδέλφια αθωώθηκαν λόγω έλλειψης στοιχείων. Άρα οι ηθικοί αυτουργοί, αυτοί που πλήρωσαν για να του κλείσουν το στόμα, περιμένουν σε μια γωνιά ελεύθερη και δεν ενδιαφέρονται για το αν ποτέ θα χτυπήσει κάποιος την πόρτα τους.
Κάτι παρόμοιο είχε γίνει και με τον Σοκράτη Γκιόλια, όπως σας λέω, το 2010. Με τον φάκελο του ολιγάρχη και τη βιτρίνα της τρομοκρατίας. Μπορεί να είναι παλαιότερη αυτή η δολοφονία, αλλά ίσως είναι και η πιο ενδεικτική για το πώς λειτουργεί το παρακράτος. Γιατί ο Σοκράτης Γκιόλιας ήταν για 17 χρόνια το δεξί χέρι του Μάκη Τριανταφυλόπουλου. Και από όσο έχω διαβάσει, αυτή η σχέση διαλύθηκε βία. Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του Τριανταφυλόπουλου, ο Γκιόλιας είχε αφαιρέσει από το γραφείο του έναν απόρριτο φάκελο με επιβαρυντικά στοιχεία για έναν πανίσχυρο ολιγάρχη. Και στη συνέχεια ο Γκιόλιας ίδρυσε το μπλοκ Τροκτικό, το οποίο έγινε το πιο δυνατό εργαλείο αποκαλύψεων και πίεσης στην Ελλάδα. Και έβγαλε πολλά πράγματα στη φόρα. Και έτσι τον Ιούλιο του 2010 του χτύπησαν το κουδούνι τα ξημερώματα με τη δικαιολογία ότι του κλέβουν κάποιοι το αυτοκίνητο και μόλις κατέβηκε τον γάζωσαν με 16 σφαίρες. Την ευθύνη τότε ανέλαβε η τρομοκρατική οργάνωση Σέκτα Επαναστατών. Αλλά ο τρόπος δράσης, σύμφωνα με την εγκληματολογία, λέει ότι ήταν καθαρά επαγγελματικό συμβόλαιο θανάτου. Και μετά τη δολοφονία του Γκιόλια, αυτή η οργάνωση Σέκτα Επαναστατών εξαφανίστηκε μία για πάντα. Άρα η κοινή λογική δείχνει ότι η Σέχτα χρησιμοποιήθηκε ως παρακρατικός υπεργολάβος, εκτέλεσε το συμβόλαιο για λογαριασμό των συμφερόντων που απειλούνταν από τις αποκαλύψεις του Γκιόλια. Ωραία μέχρι εδώ. Ωραία. Θεωρώ ότι σιγά σιγά αρχίζει ο Έλληνας να αφυπνίζεται και να κατανοεί το ότι υπάρχει ένα κράτος μέσα στο κράτος. Ότι υπάρχουν υποθέσεις που μοιράζονται τα ίδια χαρακτηριστικά. Ότι υπάρχουν συμβόλαια θανάτου και επαγγελματίες εκτελεστές οι οποίοι ακόμα δεν έχουν μιλήσει. Ότι υπάρχουν χαμένα πιστήρια, χαμένα αποδεικτικά στοιχεία, ότι έχουν χαθεί μάρτυρες που πεθαίνει ο ένας μετά τον άλλον και ότι όποιος προσπαθεί να πλησιάσει ψηλά χάνεται μία για πάντα, ώστε να περάσει και στους υπόλοιπους ως παραδειγματισμός το τι μπορεί να πάθει κάποιος όταν παίζει με τη φλόγα. Δεν πρόκειται για μεμονωμένα περιστατικά. Είναι η απόδειξη ότι στην Ελλάδα λειτουργεί ένα βαθύ κράτος όπου το μαύρο χρήμα της νύχτας εξαγοράζει προστασία και όπου σφαίρες χρησιμοποιούνται για να προστατεύσουν τα συμφέροντα της οικονομικής και πολιτικής ελίτ. Υπάρχει λοιπόν ένα ταβάνι ανοχής και πρέπει να το ξέρετε αυτό για όσους θέλουν να αγωνιστούν και να πάνε κόντρα και να αποκαλύψουν πράγματα. Υπάρχει ένα ταβάνι ανοχής. Αν ξεπεράσεις το ταβάνι, έχεις σοβαρό πρόβλημα. Θα σου έρθει από εκεί που δεν το περιμένεις. Είναι αυτό που λένε, πρέπει να προσέχεις τι λες, αλλά πρέπει να προσέχεις και τι κάνεις. Και πρέπει πάντα να περπατάς σταθερά και προσεκτικά προς μια κατεύθυνση, γνωρίζοντας πώς κινούνται αυτοί που έχεις απέναντι. Πολλοί από εσάς νομίζετε ότι όλα αυτά είναι συνωμοσία. Άλλοι θεωρούν ότι μιλάμε για ένα σενάριο μιας ταινίας.
Και άλλοι το προσπερνάνε γιατί λένε δεν θα θυσιαστώ εγώ για κανέναν. Θα προσθέσω σε όλα αυτά που έχω αναλύσει μέχρι τώρα για όλους αυτούς της ελληνικής μαφίας, των κρατικών υπηρεσιών και των εξουσιαστών που κάνουν κατάχρηση, αυτό που έγινε με τη Μαρφίν και με τις συλλήψεις που ανακοίνωσε ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη. Μιλάμε για ένα απίστευτο βατερλό της κυβέρνησης και της αστυνομίας. Διότι είπαν ότι υπήρξε ένα email το οποίο το χρησιμοποίησαν και σαν στοιχείο για να βρεθούν αυτοί που έκαψαν τους ανθρώπους στη Μαρφίν. Ο εμπριστής, από ό,τι με έχουν ενημερώσει, λένε ότι ήταν έγκλειστος στη φυλακή. Για να δείτε πόσο σοβαρή είναι η συγκεκριμένη προεκλογική δικογραφία. Για να καταλάβετε ότι σας κοροϊδεύουνε. Για να καταλάβετε ότι άλλα λένε και άλλα κάνουνε. Και ότι δεν υπάρχει τίποτα που να μπορεί κάποιος να υιοθετήσει για να πει ότι όντως κάνανε δουλειά. Θα σας το πω απλά. Έρχονται εκλογές και η Νέα Δημοκρατία βλέπει τα ποσοστά της να κατρακυλούν και λένε ότι χρειαζόμαστε αφήγημα, χρειαζόμαστε εχθρό. Πρέπει κάτι να πούμε ότι κάναμε για να πάρουμε το μπράβο, για να πάρουμε το χειροκρότημα. Και εκεί έρχεται το κλασικό μοτίβο που λέει ότι δείτε, εμείς κάνουμε συλλήψεις, πιάνουμε τους κακούς. Μετά από 16 χρόνια τους ανέστησαν και τους πιάσανε. Και όλα αυτά με ένα ανώνυμο email. Είναι το ίδιο που χρεώνουνε μια επίθεση με γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη σε γνωστούς αγνώστους που δεν ξέρουν ούτε αυτοί τελικά αν είναι αυτοί που πιάσανε ή αν δεν είναι αυτοί. Υπάρχει γραμμή από το Μαξίμου να βγει όλη η νεολαία της Νέας Δημοκρατίας με μπλουζάκια «Δεν σας φοβόμαστε» και με κάτι παπούδια και το ψωμιάδι ακόμα επιστρατεύσανε να πάει. Και μας μιλάνε για το ελληνικό FBI που κυνηγάει ποιους. Τα ξεχασμένα στικάκια, τα ανώνυμα email, κάτι συρραπτικά που σπάνε μοναδικά CD. Και κάτι τοξικομανείς στην Ομόνοια και στον Δεδροπόταμο. Με τους βαρόνους τι θα γίνει? Με τους μαφιόζους τι θα γίνει? Με αυτούς που είναι μέσα σε κρατικές υπηρεσίες και λειτουργούν παράνομα τι θα γίνει? Βάζουν εκεί και έναν υποκριτή ηθοποιό όπως ο Αθερίδης να λέει ότι εκτιμάει τη δουλειά του Χρυσοχοΐδη και περνάνε το μήνυμα. Και σας λέω εγώ ότι κανένας από τους κατηγορούμενους, σύμφωνα με τη δικογραφία, δεν αναγνωρίζεται στα στοιχεία. Τα στοιχεία με τα οποία τους τραβάνε είναι ένα λογότυπο. Dead Kennedys λέγεται, πάνω στα ρούχα, ένα σπάνιο, σε μια τσάντα, μια φόρμα και κάτι ακόμα. Και κάτι καλύτερο, ένας από αυτούς που φέρνει η δικογραφία σαν φυσικό αυτουργό, την ημέρα του εμπρισμού της Μαρφίν ήταν στη φυλακή. Τα σουρωτήρια του Τσουκαλά είχαν λιγότερες τρύπες. Άντε να είσαι τώρα εισαγγελέας και να πρέπει να στείλεις σε δύο.

Αναφέρει συγκεκριμένη καθηγήτρια εγκληματολογίας κάποια πράγματα. Και λέει, κανένας αναρχικός δεν θα έβαζε τελεία ανάμεσα στα αρχικά του ακρονίμιου της Νέας Δημοκρατίας. Δεν θα έγραφε δηλαδή νι τελεία δέλτα τελεία. Θα έγραφε απλά νουδού σε αυτά τα γκράφιτι που είδατε έξω από σπίτια βουλευτών. Επίσης λέει, καθηγήτρια εγκληματολογίας, ότι κανένα αναρχικό χέρι δεν θα έγραφε στον τοίχο επεξηγηματικά σεντόνια του τύπου «Για την υπόθεση με τα γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη» και πάει λέγοντας. Θα έγραφε απλά το σύνθημα που έχει στο μυαλό του. Ή θα έγραφε «Λευτεριά στα αναρχικά συντρόφια της Θεσσαλονίκης» ή κάτι τέτοιο θα έγραφε. Επίσης λέει η κυρία Τσουκαλά ότι κανένα αναρχικό χέρι δεν θα έβαζε τελικό νη σε άρθρο όταν η επόμενη λέξη αρχίζει από θή ή από νη. Δεν θα έγραφε δηλαδή στην Θεσσαλονίκη. Θα έγραφε στη Θεσσαλονίκη, στην Ουδού και πάει λέγοντας πιο κοφτά και πιο ανορθόγραφα. Και συμπληρώνει η κυρία Τσουκαλά, δεν τα λέω εγώ, η καθηγήτρια εγκληματολογίας που μελετάει συγκεκριμένα εγκλήματα. Και γράφει η συγκεκριμένη κυρία στο τέλος του μηνύματός της. Καταλαβαίνω, λέει, την ανάγκη ενίσχυσης του πολιτικού κίνητρου στην επίθεση με τα γκαζάκια, ώστε να μην πάει το μυαλό μας σε άλλα κίνητρα. Αλλά βρε παιδιά τους, λέει, μάθετε επιτέλους να κάνετε σωστά τη δουλειά σας. Κυρία Τσουκαλά τα λέει, δεν τα λέω εγώ, έτσι. Καθηγήτρια εγκληματολογίας, γιατί κάποιοι κακοπροαίρετοι θα τρέξετε να μας πείτε ότι φταίμε πάλι. Και σε όλα αυτά που περιγράφουμε έρχεται και μια είδηση, μια βόμβα που πρώτη φορά ξανασυμβαίνει. Μαθαίνουμε ότι στον Πειραιά λιμενικοί, λέει, πουλούσαν την κοκαίνη που είχαν κατασχέσει. Πέσαμε από τα σύννεφα. Τι μας είπες τώρα? Τι λες? Αποκλείεται. Δεν υπάρχει περίπτωση. Και ρωτάω εγώ, από αυτήν την υπόθεση στον Πειραιά που λιμενικοί, σύμφωνα με την είδηση, πουλούσαν την κοκαίνη που είχαν κατασχέσει, πρέπει να πάνε μέσα μόνο οι λιμενικοί? Δεν πρέπει να πάει μέσα στη δικαστική αίθουσα και αυτός που καίει τα κατασχεμένα? Αυτός που παίρνει τα κατασχεμένα και τα καίει, υποτίθεται. Δεν πρέπει να πάει και αυτός να καταθέσει? Δεν πρέπει να πάνε και οι υπόλοιποι που ήταν εκεί κατά τη διαδικασία? Γιατί πάει ένας αστυνομικός, σταματάει ένα αυτοκίνητο και καλά χάνει για έλεγχο και βρίσκει σε αυτό το αυτοκίνητο ή βρίσκει, να πούμε, σε κάνα κοντέινερ ή βρίσκει οπουδήποτε, ρε παιδί μου, ή αστυνομικός ή λιμενικός, παράδειγμα φέρνω, 10 κιλά κοκαίνη βρίσκει. Ποια είναι η διαδικασία? Υπάρχει κατάσχεση. Μετά την κατάσχεση υποτίθεται πάνε και τα καίνε τα ναρκωτικά. Υπάρχει συγκεκριμένος φούρνος που τα πετάνε μέσα και καίγονται. Και υπάρχει συγκεκριμένος έλεγχος και μάρτυρες που βλέπουνε πώς τα καίνε. Και ποιος μου λέει εμένα, ρωτάω, ποιος μου λέει εμένα ότι από τα 10 δεν καίνε τα 2 και ότι τα άλλα 8 τα παίρνουν και τα ξαναγυρνάνε στην αγορά οι ίδιοι? Ή τα ξαναδίνουν αυτοί σε συγκεκριμένα πρόσωπα για να μπορέσει να γίνει τον ταβαντούρι? Ποιος μου λέει εμένα ότι δεν γίνεται έτσι? Ποιος μου λέει εμένα το ότι δεν αλλάζουν τις σακούλες με σακούλες που έχουν μέσα αλεύρι και πάνε και καίνε το αλεύρι ή τη ζάχαρη? Ποιος εμπιστεύεστε εσείς την ελληνική αστυνομία και το κράτος αυτό, το ότι αυτή η διαδικασία υλοποιείται κατά κανόνα, πραγματοποιείται, συγγνώμη, κατά κανόνα και σύμφωνα με τον νόμο? Και αν πραγματοποιείται σύμφωνα με τον νόμο και κατά κανόνα, πώς γίνεται αυτοί οι λιμενικοί να πουλούσανε κοκαίνη που είχαν κατασχέσει? Δεν υπάρχει απάντηση σε αυτό. Η δικαστική εξουσία δεν βρίσκει λύση σε αυτό. Δεν ξέρει τι συμβαίνει. Και αν δεν ξέρει, γιατί δεν ψάχνεται?

Γαργάρα στη γαργάρα! Πού τη βρήκανε! Και γιατί δεν είχαν γίνει όλα όπως έπρεπε! Ούτε σε αυτό απαντάτε. Ούτε σε αυτό. Όπως κανένας δεν απαντάει τι ακριβώς συμβαίνει και με τους διεφθαρμένους από την πολεοδομία, με τους διεφθαρμένους από τα δασαρχεία, με τους διεφθαρμένους σε διάφορα κρατικά γρανάζια. Ο άλλος δασάρχης έχει κόψει το μισό βουνό τα δέντρα και έχει χτίσει μια βίλα. Ποιος θα τον ελέγξει το δασάρχη, αφού είναι ο δασάρχης? Γίνεται το δασαρχείο που είναι δασάρχης αυτός να πάει να ελέγξει τον εαυτό του? Όχι. Και ποιος ελέγχει το δασάρχη αν κόβει το μισό βουνό και χτίζει βίλα? Κανένας. Γιατί? Γιατί δεν θέλουν να έχουν πρόβλημα με το δασάρχη. Και ο δασάρχης κάνει ό,τι γουστάρει στην Ελλάδα. Αντί για να τον πιάσει η δικαστική εξουσία από το αυτή και να τον πει εσύ, επειδή είσαι και δασάρχης, πέρα από όλα τα υπόλοιπα, για παραδειγματισμό θα φας διπλή ποινή. Διπλή ποινή. Πόσο τρώει ένας Έλληνας πολίτης όταν κόβει δέντρο? 5 χρόνια. Εσύ θα φας 10. Γιατί? Γιατί εσύ έπρεπε να είσαι ο πρώτος που δίνει το παράδειγμα το σωστό. Και επειδή δεν το δίνεις το παράδειγμα το σωστό και κάνεις κατάχρηση εξουσίας, διπλή ποινή. Και για να δούμε μετά από τη διπλή ποινή, θα ξανακάνει κανένας δασάρχης κάτι αντίστοιχο? Όχι. Γι' αυτό λέω ότι η δικαστική εξουσία είναι ο πιο κρίσιμος θεσμός. Γιατί κρατάει την ισορροπία. Και όταν η εξουσία αυτή, η δικαστική, δεν κάνει τη δουλειά της σωστά, γιατί πέφτουνε τηλέφωνα από τα πολιτικά γραφεία και αφήνουν το δασάρχη να κόβει, συμβαίνουν αυτά που συμβαίνουν σήμερα στην Ελλάδα. Είναι όλοι ανεξέλεγκτοι. Όλοι ανεξέλεγκτοι. Και τι τους πληρώνουμε τους δικηγόρους, οι οποίοι λειτουργούν και σαν μεσάζοντες? Και τι ακριβώς συμβαίνει με τα τουριστικά καταλήματα και τις παραλίες που έχουν αποκλείσει συγκεκριμένοι με το ok υπουργών? Στη Θάσο ήρθε ο Βούλγαρος, έκτισε ένα πεντάστερο ξενοδοχείο πάνω στα Αρχαία. Ψάξε από εδώ, ψάξε από εκεί, έχει αποκλείσει την παραλία. Έχει Αρχαία, ρε παιδιά, το καταλαβαίνετε αυτό? Δεν μπόρεσα ποτέ να το χωνέψω. Ξενοδοχείο που έχει βάλει μπάρα σε παραλία και δεν μπορεί να πάει ο Έλληνας πολίτης. Μπαίνεις μέσα και το ξενοδοχείο πουλάει αρχαία της Ελλάδας. Τα πουλάει, εννοώ, σαν θέαμα. Δηλαδή γράφει, έλα στο ξενοδοχείο μας, στο οποίο διαθέτουμε και αρχαία της Ελλάδας, να δεις. Και ξενοδοχείο ακριβώς δίπλα από τα αρχαία. Ποιος έδωσε την άδεια να πάνε να φτιάξουν ξενοδοχείο πάνω στα αρχαία? Ποιος? Δεν το έχετε επεξεργαστεί ποτέ? Δεν το έχετε σκεφτεί? Δεν έχετε κάνει δεύτερες σκέψεις? Πώς γίνεται? Εσύ άμα θες θα πας να κάνεις? Εδώ ρε, ένα αγροτεμάχιο έχεις στο ταμτούμ με τις μαϊμούδες και σου λένε δεν είναι οικόπεδο και δεν μπορείς να χτίσεις 1 μέτρο. Και ο άλλος πάει με χτίζει πάνω στο γυαλό. Δεν αναρωτιέσαι? Δεν σκέφτεσαι πώς γίνεται αυτό? Και για ποιο λόγο, ενώ υπάρχει νόμος και επιτρέπεται να έχουμε πρόσβαση σε κάθε παραλία αυτής της χώρας, κάποιοι με νταϊλίκοι, με μπράβους και με μπάρες σου λένε φύγε γιατί θα τις φας? Έχω καταγγελίες, μου στέλνουν άνθρωποι. Πήγα, λέει, στη Σκιάδο, πήγα, λέει, στη Σκόπελο, πήγα στη Μύκονο, πήγα στη Σαντορίνη, μου γράφει άλλος. Υπάρχουν, λέει, παραλίες στις οποίες πας να μπεις με τα πόδια. Με αυτοκίνητο έχει μπάρα, δεν σε αφήνει ο σεκιουριτάς να πας με το αυτοκίνητο. Είναι δικιά τους. Παίρνεις την πετσέτα σου όμως και λες να πάω κάνω μπάνιο εγώ εκεί. Και σκάνε μύτη δυο φουσκωτοί και τους λένε δεν μπορείς να περάσεις φίλα από εδώ πέρα. Και πάνε στην αστυνομία και τους λέει αστυνομία άσε μην μπλέκεις με αυτούς. Με ποιους να μην μπλέξω ρε στην Ελλάδα? Με ποιους να μην μπλέξουμε? Ποιοι είναι όλοι αυτοί? Και γιατί δεν πάνε με τον νόμο? Εμείς να πηγαίνουμε όλοι με τον νόμο και αυτοί να μην πηγαίνουν με τον νόμο? Γιατί? Γιατί έχουν 10 τηλέφωνα υπουργών στο κινητό τους. Μέσα να πάνε και οι υπουργοί και οι παράνομοι και όλοι. Μέσα μέχρι να βάλουν μυαλό. Παραδειγματισμός. Είμαι υπέρ της σκληρής τιμωρίας για όλους αυτούς που κάνουν κατάχρηση εξουσίας.
για όλους αυτούς που δεν σέβονται τον Έλληνα πολίτη και τον ποινικό κώδικα. Ειδικά αυτοί που είναι σε κρατικές υπηρεσίες. Ειδικά άμα ο άλλος είναι δήμαρχος, αντιδήμαρχος, δασάρχης, διευθυντής αστυνομίας, διοικητής αστυνομίας, βουλευτής και υπουργός. Τριπλή ποινή για αυτούς. Τριπλή ποινή. 25 είναι τα εισόδια, κάγκελο. 100 να βγάλουνε. Γιατί? Για να πάρουν μάτι και οι υπόλοιποι και να μην ξανακάνουν κάτι αντίστοιχο. Αυτό δεν κάνει και το παρακράτος στην Ελλάδα. Εκδικητικά δεν λειτουργεί. Όταν πάει κάποιος να καταδικάσει όλους αυτούς τους μαφιόζους και ξαφνικά βρίσκεται το παιδί του στον τύρναβο σκοτωμένο, τι είναι αυτό, δεν είναι παραδειγματισμός? Δεν το κάνανε για να δείξουν και στους υπόλοιπους ότι όποιος ακολουθήσει αυτό το δρόμο και ξεκινήσει την πορεία για να μας κλείσει φυλακή, θα την πληρώσει η οικογένειά του? Αυτό δεν κάναν και οι Ιταλοί μαφιόζοι? Αυτό δεν συμβαίνει και στις βεντέτες? Παραδειγματισμός και εκδίκηση. Γιατί? Για να φοβούνται και να μην κάνουν κάτι αντίστοιχο οι υπόλοιποι. Το ίδιο συνέβη και με τον Καραϊβάζ. Τι είστε, κύριοι δημοσιογράφοι? Θέλετε να πάτε να καταθέσετε CD και στοιχεία που θα μας βάλουν φυλακή? Τι είσαι, ο Γκιόλιας? Ωραία, χτύπα το κουδούνι. Σου κλέβουνε τα μάξι. Κατέβα από τη σκάλα και φάει 16 σφαίρες. Γιατί? Για να κάνουν οι υπόλοιποι δημοσιογράφοι τις πάπιες. Για να κάνουν οι υπόλοιποι τις παλαβές. Ελπίζω να συνεννοούμαστε για το τι ακριβώς συμβαίνει στην Ελλάδα. Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101,7 στην Έτολο Ακαρνανία, Ράδιο Ιωάννινα 98,4 στα Ιωάννινα. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα, Γρηγόρης Σερέτης. Θα πάμε σε ένα τραγουδάκι και θα επιστρέψω να τραβήξω τις μάσκες για κάποιους δήθεν επαναστάτες που κατεβαίνουν υποψήφοι με κόμματα. Και θα πω και κάποια ονόματα από το κόμμα Σαμαρά και θα ασκήσω τη δική μου πολιτική κριτική για το ποιοι θα σας πούνε ότι θα σώσουν την Ελλάδα. Για το ποιοι για άλλη μια φορά κάνουν κολοτούμπα και για ποιο λόγο οι αγρότες φταίνε τελικά. Όχι όλοι οι συνδικαλιστές. Δεν φεύγει κανένας. Επανέρχομαι τη δεύτερη ώρα και με ηχητικά του Σαμαρά και με ό,τι γουστάρετε. Γιατί κάποιοι θέλουν να μας τρελάνουνε. Γιατί κάποιοι θέλουν να γυρίσουνε τον τρόπο σκέψης των Ελλήνων εκεί που τους συμφέρει και να λειτουργήσουν σαν χρυσόψαρα και να μαζέψει πάλι Νέα Δημοκρατία όλο αυτόν τον κόσμο στο Μαντρί. Αν δεν καταλάβατε καλά. Η αλήθεια θα ακουστεί. Εδώ είμαστε. Δώσ' το τραγούδι και επανέρχομαι.

0: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Φόκους στον κόσμο.
3: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Σε εξέλιξη στην Πιερία, φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στον Κολυνδρό. Μεγάλη δύναμη της πυροσβεστικής στο σημείο όπου επιχειρεί και ένα ελικόπτερο. Στην Θεσσαλονίκη έσβησε η πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίτερα στο φράγμα της Θέρμης. Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε μετά την απολογία του στην τρίτη τακτική ανακρίτρια και ο 24χρονος που κατηγορείται για την φωνική εμπριστική επίθεση στο σπίτι της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα. Μήνυμα για τη ριζική αναδιάρθρωση του Εθνικού Συστήματος Υγείας εξέπεμψε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος το πρωί εγκαινίασε το Κέντρο Υγείας Ιστιαίας. Σας θέλω όλες και όλους έτοιμες και έτοιμους στις επάλξεις για τις εκλογές που θα γίνουν την άνοιξη του 2027, είπε χαρακτηριστικά. Την ίδια ώρα συνεχίζεται η πολιτική αντιπαράθεση στη σκιά των υποκλοπών της οικονομίας με φόντο τις εκλογές. Γνωρίζω ότι οι επόμενοι μήνες μετά τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης είναι εκλογικοί μήνες. Ανά πάσα ώρα και στιγμή μπορούν να γίνουν εκλογές, τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Το ενδεχόμενο μετεκλογικών συνεργασιών απέκλεισε ο Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, μιλώντας στην ΕΡΤ, τόνισε ότι δεν μπορούμε να συγκυβερνήσουμε με ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν δουλέψει ούτε με μία μέρα στην ζωή τους. Ανέφερε χαρακτηριστικά, αναφερόμενο στον Αλέξη Τσίπρα και τον Αντώνη Σαμαρά, και τους χαρακτήρισε ως το παλιό προσωπικό της χώρας. Επανέλαβε τον χαρακτηρισμό σακαράκες, λέγοντας πως πρόκειται για αυτοκίνητα τα οποία έχουν δοκιμαστεί. Ο βουλευτής Μαγνησίας Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος, ο βουλευτής Ηρακλείου Χάρης Μαμουλάκης και η βουλευτής Τρικάλων Μαρίνα Κοντοτόλη συνέχισαν το χώρο των αποχωρήσεων από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Είχαν προηγηθεί δύο παραιτήσεις του διευθυντή της κοινοβουλευτικής ομάδας και του αναπληρωτή εκπροσώπου τύπου του κόμματος. Δεν συμμετέχει στη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ ο Φάμελος, μιλά για απαράδεκτη μεθόδευση. Συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό του 69χρονου άνδρα που αγνοείται στον Θερμαϊκό μετά την ανατροπή της βάρκας στην οποία επέβαινε μαζί με την 67χρονη σύζυγό του, η οποία κατάφερε να σωθεί κολυμπώντας. Βρέθηκε η βάρκα του σήμερα και προσωπικά του αντικείμενα στην περιοχή του ναυαγίου της Επανομής. Ραγδαία κλιμάκωση στην σύγκρουση ΗΠΑ-Ιράν. 7 νεκροί στρατιωτικοί από αμερικανικά πλήγματα. Θα απαντήσουμε αποφασιστικά, λέει η Τεχεράνη.
2: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
3: Γενικά έθριο σήμερα ο καιρός, οι θερμοκρασίες στις περισσότερες περιοχές θα φτάσει τους 33 με 35 και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 37 με 38 βαθμούς. Στην Θεσσαλονίκη γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις, η άνεμη μεταβλητή 3 από 4, η θερμοκρασία έως 34 βαθμούς Κελσίου. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, συνέχεια τώρα της εκπομπής «Κόντρα στο σύστημα» με τον Γρηγόρη Σερέτη.
1: Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
4: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών. Με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χοντρική πώληση σε όλη την Ελλάδα. Με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310 735 722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
5: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310 735 722.
6: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
7: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
8: Ολοκληρωμένη προστασία για το σπίτι ή την επιχείρησή σας χωρίς να κοστίζει μία περιουσία. Wi-Fi and Tech Experts. 100% ασύρματο πακέτο συναγερμού σε προνομιακή τιμή και δωρεάν εγκατάσταση. Wi-Fi and Tech Experts. Η ασφάλεια της οικογένειας και της περιουσίας σας είναι προτεραιότητά μας. Wi-Fi and Tech Experts. Εγγύηση στα συστήματα συναγερμών. Αμπελοκήπων 55 Περαία. Κλείσε σήμερα ραντεβού στο 2392-0-29600.
9: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
10: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
11: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,90 και κοτόπουλα αμβροσιάδη στο κιλό μόνο 2,99. Φέτα pop δοδόνι 400 τώρα μόνο 4,99. Ακόμη, ελληνικά καρπούζια μίνι και πεπόνια σε απίστευτη τιμή, το κιλό μόνο 65 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
12: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
13: Δεν είναι μια αστοχία το γεγονός ότι ένας ο οποίος κατηγορήθηκε για βιασμό δεν έμεινε στη φυλακή καθόλου, ήταν έξω και τώρα σκότωσε ένα παιδάκι στον πύργο προχθές. Ένας άνθρωπος που θα έπρεπε να είναι στις φυλακές. Νόμους έχουμε και μάλιστα πολλούς. Ο νόμος είναι ένα εργαλείο για να λειτουργήσει η δικαιοσύνη. Η δικαιοσύνη τι είναι? Είναι ιδανικό. Από τη στιγμή λοιπόν που έχουμε από τη μία πλευρά τη δικαιοσύνη και από την άλλη πλευρά την απονομή της δικαιοσύνης, υπάρχει ένα χάος. Και ποιοι καλούνται να απονείμουν δικαιοσύνη? Άνθρωποι. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν λειτουργούν σωστά και αντικειμενικά για να αποδώσουν δικαιοσύνη. Ο αδύναμος που θα πάει σε ένα δικαστήριο, ο κουλουράς της Ομόνιας, όπως λέω χαρακτηριστικά, μπορεί να δικαστεί.
14: Βεβαίως.
13: Και ο άλλος ήταν παιδοβιαστής, δεν δικάστηκε. Το 13 ήταν έξω. Όταν μιλάμε για μια χώρα, ένα κράτος δικαίου, που μόνο ο κράτος δικαίου δεν είναι, πόσο μάλλον δίκαιο κράτος.
14: Πολύ.
13: Και το κράτος δικαίου προκύπτει μέσα από την σωστή δικαιοσύνη.
15: Υπάρχουν άνθρωποι που είναι στο Χριστό από 7 χρονών, από 8, από 10, από 18. Άλλοι έρχονται στα 30, στα 40, ο καθένας έχει το δικό του χρόνο. Όμως για την οικονομία το λέω, ότι όποιος πραγματικά θέλει αυτό το δρόμο, καλό είναι να το σκέφτεται από τώρα. Και ο Κύριος θα δει πότε είναι η ώρα του. Αλλά όταν το σκέφτεσαι από τώρα, προετοιμάζεις για την ψυχή σου γι' αυτό. Προετοιμάζεις την ψυχή σου για το φως. Εγώ είμαι το φως του κόσμου, δεν λέει ο Κύριος. Ε, και ο Πλάτωνας ξέρεις τι λέει. Καταλαβαίνω πολύ καλά. Ένα παιδάκι λέει που φοβάται το σκοτάδι. Αλλά δεν μπορώ να καταλάβω έναν μεγάλο που φοβάται το φως.
14: Το μόνο που θυμάμαι και το θυμάμαι σαν καθημερινότητα είναι η πείνα. Ήταν η πείνα της Αθήνας το χειμώνα του 41. Πήγαινα στο σχολείο, περνούσα πάνω από πτώματα ανθρώπων που είχαν πεθάνει από την πείνα. Και θυμάμαι ένα καρότσι του Δήμου που περνούσε και μάζευε τα πτώματα. Αυτή η εμπειρία με κάνει τώρα να μην θέλω να αφήσω ποτέ στο πιάτο μου κάτι που δεν έχω φάει.

0: Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα. Ράδιο Ιωάννινα 98 και 4 στα Ιωάννινα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Ετωλοακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Σερέτης. Λοιπόν, για να συνεχίσουμε τη συζήτηση που είχαμε την πρώτη ώρα, έχω ένα αρχητικό του συνήγορου υπεράσπισης του κατηγορούμενου για όλο αυτό που έγινε με το email, με την υπόθεση της Μαρφίν και με τις συλλήψεις μετά από 16 χρόνια. Πάμε να τον ακούσουμε για να συνεχίσουμε και στα υπόλοιπα.
1: Ξαφνικά σήμερα τι έχουμε? Πάλι ένα ανώνυμο email αυτή τη φορά, όπου η αστυνομία και πάλι δεν ψάχνει να βρει και να ελέγξει την νησιότητά του. Δεν μπορώ, δεν θέλω να δίνω στοιχεία τα οποία υπάρχουν μέσα στην υπογραφία, αλλά μία φράση μόνο από αυτό το mail απευθύνεται σε εισαγγελέα. Στέλνεται σε γραφείο της αστυνομίας. Η διεύθυνση είναι γραφείο της αστυνομίας και απευθύνεται σε εισαγγελέα. Σκέφτηκα πάρα πολύ, κύριε εισαγγελέα, πριν σου στείλω αυτή την επιστολή. 16 χρόνια τώρα κρατάω μέσα μου ένα μυστικό που δεν με αφήνει να ερεμήσω. Παιδιά, είναι τραγικό, γιατί όλη αυτή η ιστορία έχει χτιστεί από κάποιους ανθρώπους πάνω στους τάφους τριών ανθρώπων. Ο εμπνευστής λοιπόν αυτού του σημειώματος του σημερινού που 16 χρόνια δεν μπορεί να ερεμήσει, εγώ θα ήθελα να ρωτήσω πού ήταν όταν κινδύνευε ο δικός μου εντολέας παλιά με εισόδη. Τότε μπορούσε να ερεμήσει? Τότε δεν μίλησε καθόλου? Λοιπόν, θα μείνω εδώ. Δεν θέλω να δώσω περισσότερες προφορίες για την γελιότητα αυτού του σημειώματος. Και το μόνο που θα μείνω και θέλω παρακαλώ πολύ να προσέξετε είναι να καταλήξουμε για να δείτε ποιος είναι ο εμπνευστής και δημιουργός αυτών των σημειωμάτων. Δηλαδή, σε αυτή την υπόθεση ξαφνικά έχουμε μία ανώνυμη επιστολή που αποδείχθηκε τελικά ότι ήταν μια σκευωρία κατά ενός ανθρώπου του αναρχικού χώρου. Έχουμε το 20, αυτό που δεν έχει αποκαλυφθεί και σας το λέμε, ανώνυμο τηλεφώνημα που εμπλέκονται άλλα άτομα από τα σημερινά. Και τώρα πια έχουμε ανώνυμο email. Τη σύγκριση και τις ομοιότητες αφήνω στην κρίση σας.
0: Και εγώ λέω το άλλο. Και πώς μας λένε ότι έχει καταφέρει ό,τι έχει καταφέρει ο Χρυσοχοΐδης και η ελληνική αστυνομία και το ελληνικό FBI από τη στιγμή που οι πληροφορίες έρχονται από ανώνυμα τηλέφωνα, από ανώνυμα email και από ξέμπαρκους. Με το δικό τους τρόπο σκέψης, που λένε ότι μας στείλανε ένα ανώνυμο email, ωραία. Και μέσα από το ανώνυμο email ξέρουμε τι έγινε. Άρα, Αθερίδη, κομπάρσε, γιατί λες μπράβο στο Χρυσοχοΐδη? Ο Χρυσοχοΐδης δεν έκανε τίποτα, το ελληνικό FBI δεν έκανε τίποτα. Δεν τα κατάφεραν, σύμφωνα με το δικό τους αφήγημα. Απλά τους έστειλε ένα email με τις πληροφορίες. Ανώνυμο email. Και ανώνυμα θα ξανακούσεις το ηχητικό? Δεν γίνεται. Ξαναβάλε το ηχητικό. Δεν με νοιάζει, ρε. Δεν με νοιάζει. Ξαναβάλε το ηχητικό εδώ πέρα. Θέλω να το ξανακούσουν εδώ πέρα να καταλάβουν τι λέμε. Ο Δημήτρης Κατσαρής. Για την υπόθεση Μαρφίν, συνήγορος υπεράσπισης κατηγορουμένου. Δώστονα.
1: Έχουμε.
0: Απ' την αρχή, άλλη μια φορά. Δεν είναι κάτι. Ένα λεπτό είναι. Δεν θα πάθουν κάτι. Θέλω να το συνειδητοποιήσουν. Το τι λέει αυτός ο άνθρωπος.
1: Διότι ξαφνικά σήμερα τι έχουμε? Πάλι ένα ανώνυμο email αυτή τη φορά, όπου η αστυνομία και πάλι δεν ψάχνει να βρει και να ελέγξει την νησιότητά του. Δεν μπορώ, δεν θέλω να δίνω στοιχεία τα οποία υπάρχουν μέσα στην υπογραφία, αλλά μία φράση μόνο από αυτό το mail απευθύνεται σε εισαγγελέα. Στέλνεται σε γραφείο της αστυνομίας, η διεύθυνση είναι γραφείο της αστυνομίας και απευθύνεται σε εισαγγελέα. Σκέφτηκα πάρα πολύ, κύριε εισαγγελέα, πριν σου στείλω αυτή την επιστολή. 16 χρόνια τώρα κρατάω μέσα μου ένα μυστικό που δεν με αφήνει να ερεμήσω. Παιδιά, είναι τραγικό, γιατί όλη αυτή η ιστορία έχει χτιστεί από κάποιους ανθρώπους πάνω στους τάφους τριών ανθρώπων. Ο εμπνευστής λοιπόν αυτού του σημειώματος του σημερινού που 16 χρόνια δεν μπορεί να ερεμήσει, εγώ θα ήθελα να ρωτήσω πού ήταν όταν κινδύνευε ο δικός μου εντολέας παλιά με εισόδια. Τότε μπορούσε να ερεμήσει. Τότε δεν μίλησε καθόλου. Λοιπόν, θα μείνω εδώ. Δεν θέλω να δώσω περισσότερες προφορίες για την γελιότητα αυτού του σημειώματος. Και το μόνο που θα μείνω και θέλω παρακαλώ πολύ να προσέξετε είναι να καταλήξουμε για να δείτε ποιος είναι ο εμπνευστής και δημιουργός αυτών των σημειωμάτων. Δηλαδή, σε αυτήν την υπόθεση ξαφνικά έχουμε μία ανώνυμη επιστολή που αποδείχθηκε τελικά ότι ήταν μια σκευωρία κατά ενός ανθρώπου του αναρχικού χώρου. Έχουμε το 20, αυτό που δεν έχει αποκαλυφθεί και σας το λέμε, ανώνυμο τηλεφώνημα που εμπλέκονται άλλα άτομα από τα σημερινά. Και τώρα πια έχουμε ανώνυμο email. Τη σύγκριση και τις ομοιότητες αφήνω στην κρίση σας.
0: Ό,τι καταλάβατε, καταλάβατε, έτσι, για όλα αυτά που συμβαίνουν. Τραγική κατάσταση. Πρέπει επιτέλους να εξετάσουν όλοι αυτοί εκεί πέρα έξω το ποιοι κρύβονται πίσω από τα ανώνυμα email, ποιοι κρύβονται πίσω από συγκεκριμένες θέσεις και τι ρόλο βαράει ο καθένας. Όπως και πάρα πολλές φορές σε εγκλήματα και σε υποθέσεις και σε σκάνδαλα, δεν έχουμε μάθει όλη την αλήθεια. Μαθαίνουμε επιφανειακά πράγματα. Το ίδιο είχε γίνει παλαιότερα και σε κάποια επεισόδια. Το ίδιο είχε γίνει και με κάποια συγκεκριμένα ανθρωπάκια τα οποία σας λένε ψέματα. Και πρέπει επιτέλους, σας λέω, να εξετάσουμε τι γίνεται με τους βολεμένους. Τι γίνεται με το μητρό ανθρώπινου δυναμικού. Τι γίνεται με όλους αυτούς οι οποίοι δουλεύουν στη δημόσια διοίκηση, δουλεύουν στο ελληνικό κοινοβούλιο και είναι βολεμένοι σε συγκεκριμένα πρόσωπα. Γιατί σας το παίζουνε καουμπόιδες κάποιοι του πατριωτικού χώρου και του εθνικιστικού χώρου, ενώ στην πραγματικότητα είναι συστημική. Και επειδή ακούω μερικούς από αυτούς εδώ πέρα να χρησιμοποιούν τη λέξη αντισυστημικός που έχει γίνει μόδα, τόσα χρόνια δεν ακούγαμε τη λέξη αντισυστημικός. Τόσα χρόνια κανένας δεν μιλούσε με αυτόν τον τρόπο σκέψης. Μετά από την εκπομπή «Κόντρα στο σύστημα» εννοείται ότι αρκετοί έχουν υιοθετήσει αυτές τις ονομασίες. Αρκετοί έχουν υιοθετήσει το δικό μας αφήγημα. Αλλά ξέρετε τι δεν έχουν καταλάβει? Ότι αυτοί είναι συστημικοί, εμείς δεν είμαστε. Αυτοί είναι κάργα συστημικοί. Και κανονικά υπάρχει ένας κανόνας που λέει ότι στη διαφάνεια αυτής της χώρας, συγκεκριμένα στο πρόγραμμα διαφάνειας της Βουλής, είναι υποχρεωτικό να γίνεται απογραφή. Και κανονικά, και μιλάω προς τον εθνικιστικό χώρο και πατριωτικό χώρο αυτή τη στιγμή, κανονικά, για να είμαστε ξεκάθαροι, θα έπρεπε μέσα από το πρόγραμμα διαφάνειας να γνωρίζουμε όλες τις αποφάσεις πρόσληψης, όλες τις αποφάσεις για λύσεις σύμβασης και όλες τις τροποποιήσεις των συνεργατών και αυτών που απασχολούνται στα γραφεία των βουλευτών και των κοινοβουλευτικών ομάδων και του Προέδρου της Βουλής. Και φυσικά θα έπρεπε να γνωρίζει ο ελληνικός λαός ποιοι σας το παίζουν, ποιος τους το παίζει εθνοσωτήρας και ποιος έχει βολεμένα άτομα μέσα στη Βουλή. Ε? Υπάρχουν πραγματάκια τα οποία δεν γνωρίζετε για προσωπάκια. Και όταν ο Γρηγόρης σας λέει ότι αυτός είναι συστημικός, είναι συστημικός. Και όταν βγαίνουν αυτοί όλοι και λένε ότι οι αντισυστημικοί στηρίζουν ή είναι με κάποιους συγκεκριμένους, πρέπει να προσέχουν τη γλώσσα τους. Γιατί οι γνήσιοι αντισυστημικοί πάνε κόντρα στα πολιτικά λαμόγια. Οι γνήσιοι αντισυστημικοί δεν έχουν καμία σχέση με κόμματα και χρώματα. Οι γνήσιοι αντισυστημικοί πάνε μόνο με την αλήθεια. Μόνο με την αλήθεια. Καλά θα κάνουν λοιπόν κάποιοι με το παρεάκι τους και με συγκεκριμένα προσωπάκια να προσέχουνε τι λένε, ειδικά για τον Γρηγόρη. Και δεν με νοιάζει ούτε η δικηγόρος, ούτε τα φιλαράκια, ούτε κανένας, ούτε οι δημοσιογράφοι σας, ούτε οι ψευτοεκπομπές σας, ούτε κανένας. Εντάξει, να είμαστε ξεκάθαροι. Για να μην ανοίξει το πρόγραμμα διαφάνειας και μάθει ο ελληνικός λαός ποιους έχετε βολέψει μέσα στη Βουλή και τι ακριβώς έχει συμβεί με κονδύλια και με χρήματα και το πώς ακριβώς συντηρούνται όλες οι δικές σας πράξεις και τα γραφεία σας. Εντάξει, ξεκάθαρα. Γιατί μαθαίνω ότι το παίζετε καουμπόιδες και ότι είστε ανεξάρτητοι και κάτι τέτοιες τρέλες. Οι εθνικιστές γνωρίζουνε. Τους έχετε πει την αλήθεια όλοι. Τους έχετε πει τι ακριβώς έχει συμβεί. Γιατί θυμάμαι παλαιότερα, μιας και μιλάω και για εθνικιστές και για πατριώτες και για όλο αυτό το χώρο. Θυμάμαι παλαιότερα, τότε με τη Χρυσή Αυγή, που είχαν υπάρξει έντονες αντιπαραθέσεις μεταξύ του Μιχαλολιάκου, μεταξύ του Λαγού, μεταξύ του Κασιδιάρη. Και θυμάμαι και τι είχε γίνει με τους Σπαρτιάτες που έβγαινε ο Στίγκας και οι υπόλοιποι που λέγανε οι υπόλοιποι ότι αυτός έχει πάρει δώσε με παρακρατικές ομάδες και με μαφίες και με κάτι τέτοια και ήτανε να σπάσουν οι Σπαρτιάτες σε 10 κομμάτια και τελικά δεν σπάσανε γιατί για να πάρουν την κρατική επιχορήγηση. Γι' αυτό δεν σπάσανε οι Σπαρτιάτες. Από εκεί που λέγανε οι μισοί ότι οι άλλοι μισοί και ο Στίγκας έχουν σχέσεις με παράνομους και με μαφίες και με ολιγάρχες και με ομάδες και ήταν να σπάσουν σε 10 κομμάτια, δεν σπάσανε για να πάρουν την κρατική επιχορήγηση. Με την κρατική επιχορήγηση τι έγινε? Πρώτον. Δεύτερον, με τη Χρυσή Αυγή τότε, γιατί ο Μιχαλολιάκος έβγαινε και έλεγε ότι είναι ρουφιάνος ο Κασιδιάρης? Γιατί ο Κασιδιάρης έλεγε ότι είναι πατριωτικός προδότης ή προδότης του πατριωτισμού ο Μιχαλολιάκος? Δηλαδή, εγώ σας κάνω μια ερώτηση. Τόσα χρόνια είστε μαζί. Και με το που τα σπάνε και μαλώνουνε, βγάζει ο ένας τις βρωμιές του άλλου στον αέρα. Δεν ήξερες, Μιχαλολιάκο, τόσα χρόνια που ήσουν με τον Κασιδιάρη, τι ήταν ο Κασιδιάρης, και όταν μαλώσατε τον είπες ρουφιάνο? Δεν ήξερε ο Κασιδιάρης απ' την άλλη, τόσα χρόνια που ήταν με τον Μιχαλολιάκο, αν ο Μιχαλολιάκος ήταν προδότης του πατριωτισμού, και αυτό έγινε στο τέλος, δηλαδή που μαλώσανε και αποκαλύφθηκε ό,τι αποκαλύφθηκε? Εγώ ρωτάω. Τι ακριβώς έχει συμβεί? Και για ποιο λόγο υπήρξαν αυτές οι αντιπαραθέσεις? Και για ποιο λόγο έφυγε από το κόμμα της Χρυσής Αυγής ο Κασιδιάρης? Ήθελε να είναι αρχηγός? Δεν ήταν καλός τελικά ο Μιχαλολιάκος? Και τόσα χρόνια που δεν ήταν καλός, γιατί τον στήριζε? Και για να το πάμε και παρακάτω, μετά υπήρξε ο Εμφιετζόγλου. Στηρίξαν τον Εμφιετζόγλου. Τον Εμφιετζόγλου γιατί το στηρίξανε? Και μετά στηρίξανε το Στίγκα. Το Στίγκα γιατί το στηρίξανε? Και πάει λέγοντας, φίλοι μου. Και αναρωτιέμαι εγώ όλα αυτά τα πρόσωπα. τελικά απέδειξαν ότι δεν ήταν ικανοί. Και βλέπουμε τώρα εδώ πέρα κατσιβαρδάδες, φλόρους και λοιπούς να ψηφίζουν νομοσχέδια της Νέας Δημοκρατίας. Χαρακτηριστικά άλλος βγαίνει και λέει ότι δεν έφταιγε ο Βορύδης για το σκάνδαλο του ΠΑΚΕΠΕ. Έβγαινε και έλεγε. Ο βουλευτής των Σπαρτιατών. Ο Κατσιβαρδάς θέλει να μπει στη Νέα Δημοκρατία. Τα ξεχνάτε αυτά. Εδώ έχουν γίνει σοβαρά λάθη. Αυτά τα λάθη δηλαδή να μην τα αναφέρουμε, κάνουν τζιζ. Γιατί να μην τα αναφέρουμε? Εννοείται θα τα αναφέρουμε όλα. Γιατί τα λάθη σε κάνουν καλύτερο. Και άμα πάμε και πιο πίσω και κάτσουμε και αναλύσουμε τι ακριβώς είχε συμβεί με την υπόθεση της Χρυσής Αυγής, πέρα από τον Σαμαρά με τον αντιρατσιστικό νόμο, πέρα από τα email του Epstein για τη Χρυσή Αυγή και τον αντισημιτισμό, πέρα από όλα αυτά, έχουν συμβεί κι άλλα. Δεν ήταν μόνο αυτό. Κάνανε και αυτοί οι ίδιοι λάθη. Δώσανε δικαιώματα. Υπήρξαν υποθέσεις. Δεν ήταν μόνο η δολοφονία του Παύλου Φίσα. Αυτό ήταν στο τέλος με το Ρουπακιά. Και υπάρχουν και κάποιες συνομιλίες. Εγώ τα λέω έξω από τα δόντια. Υπάρχουν και κάποιες συνομιλίες που ακούγονται τρελά πράγματα. Γιατί εγώ κάθομαι και ψάχνω. Και προσπαθώ να δω τι γίνεται, ποιος λέει την αλήθεια, τι έχει συμβεί. Υπάρχουν τρελές συνομιλίες που είναι ανεβασμένες στο YouTube για το τι συζητούσαν μεταξύ τους. Και δεν θεωρώ ότι όλα αυτά που συζητούσαν μεταξύ τους είχαν σχέση με το να σώσουν την Ελλάδα. Εδώ μιλάμε για έναν φανατισμό και από την πλευρά των αριστερών και από την πλευρά των ακροδεξιών, γιατί έτσι τους ονομάζουν, αν και εγώ θεωρώ ότι δεν υπάρχουν δεξιοί και αριστεροί, οι οποίοι σκοτωνόντουσαν μεταξύ τους χωρίς να θέλουν να σώσουν την Ελλάδα. Υπήρχε κάτι σαν βεντέτα. Δεν μπόρεσαν να σώσουν κάτι. Γιατί υπήρξε και ένας Πακιστανός, αν θυμάμαι καλά, ο Λουκμάν, πώς το λέγανε αυτόν. Και αυτός νομίζω έφυγε από τη ζωή. Δηλαδή τι θέλω να πω, και κάτι Αιγύπτιοι, ναι, αλλιεργάτες και ένας με το ποδήλατό του, κάτι τέτοια. Ωραία, και κάνω εγώ μια ερώτηση. Σώζεται η Ελλάδα με το να πας, ας πούμε, να την πέσει σε κάποιους αλλιεργάτες Αιγύπτιους και να τους σπάσει το ξύλο? Σώθηκε η Ελλάδα με όλα αυτά που έχουμε αναλύσει τόσα χρόνια? Γιατί εγώ θεωρώ ότι δεν σώζεται έτσι η Ελλάδα. Δεν πάει να δείρεις όλους τους Αιγύπτιους, που δεν είναι σωστό έτσι, με τη βία δεν είμαστε υπέρ. Αλλά θα αλλάξει κάτι? Δεν αλλάζει κάτι με αυτόν τον τρόπο, ρε παιδιά. Τι δεν καταλαβαίνετε? Και αυτός ο τρόπος ήταν και το έναυσμα και δώσαν και το δικαίωμα για να γίνει ό,τι έγινε. Και υπήρχαν κάποιες συνομιλίες τρομερά σοκαριστικές. Τρομερά σοκαριστικές. Και βέβαια ένα μεγάλο πάτημα. Τρομερό πάτημα για όλους αυτούς που θέλαν να ονομάσουν αυτό το κόμμα εγκληματική οργάνωση. Και χάδε το άλλος και μου λέει δεν είναι έτσι ακριβώς και τρέλα και δεν είχαν κάνει τίποτα. Κοιτάξτε να δείτε. Πέρα από τον αντισημιτισμό, πέρα από τα email σας λέω, πέρα από τον Σαμαρά που έφερε αυτόν τον εσχρό αντιρατσιστικό νόμο που έκανε κακό στην Ελλάδα και τον εκμεταλλεύτηκε, πέρα από το ψηλό Παναθηναϊκάκια και όλα αυτά που τα κατακρίνω, πρέπει να πούμε την αλήθεια. Συνέβησαν και κάποια πράγματα που ήταν τρομερά και δώσανε πάτημα σε όλους αυτούς να τα εκμεταλλευτούν. Για ποιο λόγο να τα κάναν όλα αυτά? Δεν κερδίζανε κάτι? Δεν βοηθούσαν την Ελλάδα όλα αυτά, φίλοι μου? Και τα λέω έξω από τα δόντια και δεν με νοιάζει. Και δεν χάνω τίποτα. Απλά κάποιοι δεν μπορείτε να αντικρίσετε την αλήθεια. Είστε φανατισμένοι. Συμφωνώ ότι κάποιοι έχουν πολύ ισχυρό λόγο και συμφωνώ ότι υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι μέσα στο ελληνικό κοινοβούλιο είπαν πολύ σωστά πράγματα. Συμφωνώ σε αυτά. Δεν λέω όχι. Αλλά δεν μπορώ να αποδεχθώ το ότι κάποιος δεν μπορεί να παραδεχθεί το ότι κάποιοι μέσα ήταν νεοναζί, που εγώ δεν θέλω καμία σχέση με τον ναζισμό. Καμία σχέση δεν θέλω με τον ναζισμό. Δεν έχω τίποτα κοινό με τους ναζιστές. Εμένα ο προπάπος μου έπεσε για να πολεμάει τους ναζιστές. Και όποιος πάει στο Ρούπελ, όποιος πάει στη γραμμή Μεταξά, θα δει τι πάθανε οι Έλληνες και πώς πολεμήσανε οι Έλληνες και πώς κερδίσανε τους ναζί. Δεν μπορούμε λοιπόν να βλέπουμε πρόσωπα να χαιρετάνε ναζιστικά και να κρατάνε σημαίες των ναζί. Είναι ανιστόρητοι όλοι αυτοί. Είναι ανιστόρητοι προφανώς. Δεν ξέρουν τι σημαίνει Ελλάδα. Δεν ξέρουν τι σημαίνει να πολεμάς όλους αυτούς που θέλουν να σε κατακτήσουν. Γιατί οι Έλληνες πολέμησαν τους Ναζί. Και τους κέρδισαν τους Ναζί. Και ήρθαν ενισχύσεις μετά. Και έγινε συμφωνία. Στη γραμμή μεταξά οι Έλληνες κέρδισαν. Και ήρθανε μετά οι υπόλοιποι και τους είπανε υπογράψαμε συμφωνία, παραδώστε τα όπλα και παρέδωσαν τα όπλα. Είναι δυνατόν εγώ να μπορώ να έχω κάτι κοινό με κάποιον που σηκώνει τη σημαία των Ναζί? Σε καμία περίπτωση. Θα ήταν ντροπή για τον παππού μου, τον προπάπου μου. Θα ήταν ντροπή να κάνω κάτι τέτοιο. Γιατί έχασε τη ζωή του στο μέτωπο. Καταλάβατε? Και εδώ πέρα μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Στη Χρυσή Αυγή υπήρχαν νεοναζιστές. Υπάρχουν φωτογραφίες και του Μιχαλολιάκου και των υπόλοιπων βουλευτών που χαιρετούν ναζιστικά και που σηκώνουν τη σημαία των Ναζί. Καμία σχέση με τους Ναζί δεν θέλουν. Και δεν ανήκουν στον πατριωτικό χώρο για μένα όσοι λένε ότι είναι υπέρ των Ναζί. Σας το λέω ευθέως. Να ψάξετε να βρείτε τι ισχύει, ποια είναι η αλήθεια, ποια είναι η σωστή πλευρά της ιστορίας. Για να είστε γνήσιοι Έλληνες. Και για να μην είστε τσιράκια των Γερμανοτσολιάδων. Και για να μην είστε τσιράκια προφανώς της προπαγάνδας. Αυτό είναι το σημαντικότερο. Πρέπει να διαβάσετε και να μάθετε ιστορία. Για το τι έχει τραβήξει ο ελληνικός λαός και ποιοι κάνουν κουμάντο και με ποιο τρόπο μας έχουν φτάσει σε αυτό το σημείο να είμαστε προτεκτοράτο. Και ποιοι έχουν υποκύψει και έχουν υποδουλωθεί σε όλους τους Γερμανούς, τους Ισραηλινούς και τους Αμερικανούς και γι' αυτό το λόγο έχει φτάσει η Ελλάδα στο σημείο να μην είναι ανεξάρτητη. Και να μην είναι αυτόνομη. Και να μην αρχίσω να θυμάμαι τι σχέσεις είχαν με την ελληνική αστυνομία. Και γιατί δεν μίλησαν ποτέ για την διαφθορά της ελληνικής αστυνομίας. Που είναι το σημαντικότερο αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Η διαφθορά της δικαστικής εξουσίας και η διαφθορά μέσα στο σώμα της ελληνικής αστυνομίας. Εντάξει. Και μέσα από αυτή την ιστορία της Χρυσής Αυγής, μέσα από Κασιδιάρη, Μιχαλολιάκο, Λαγό και όλων των άλλων, φτάσαμε σήμερα στο σημείο να σηκώνει ένας Έλληνας την ελληνική σημαία και να τον λένε είσαι ναζιστής. Να σηκώνει ένας Έλληνας την ελληνική σημαία και να τον λένε είσαι φασίστας. Να λέει κάποιος είμαι Έλληνας και δεν θέλω ρε εδώ πέρα να κατεβαίνω από το σπίτι μου και να πουλάνε οι Πακιστανοί πάνω σε πάγκους πράγματα. Θα ήθελα να είχα το δικό μου τον Έλληνα τον Κρεοπόλη που αγοράζει από Έλληνα παραγωγό κτηνοτρόφο. Θα ήθελα να έχω το δικό μου το μανάβι που αγοράζει από τον Έλληνα αγρότη και όχι να έχουν μπει πολυεθνικές και σου λένε είσαι ρατσιστής, είσαι χρυσαυγίτης, είσαι ομοφοβικός. Όχι, ούτε χρυσαυγίτης είμαι, ούτε ναζιστής είμαι, ούτε ομοφοβικός είμαι. Είμαι απλά Έλληνας. 100% Έλληνας. Και δεν θαυμάζω ούτε Γερμανούς, ούτε Τούρκους, ούτε Εβραίους, ούτε Αμερικάνους. 100% Έλληνας. Και υποστηρίζω τον αδικημένο ελληνικό λαό. Εντάξει, ξεκαθαρίζουμε τη θέση μας για να μην μας βάζετε όλους μαζί μέσα σε ένα τσουβάλι. Και επειδή πολλοί μου λέτε, γιατί δεν καλείς το Χίψη Κασιδιάρη για συνέντευξη. Τον έχω πάρει τηλέφωνο τον Κασιδιάρη και άμα θέλει ας το διαψεύσει. Και του έχω πει έλα να κάνουμε συνέντευξη, να συζητήσουμε, να ανταλλάξουμε απόψη, να μας πεις τι έχει συμβεί. Και ενώ μου είχε πει ότι θα βγει στην εκπομπή όταν αποφυλακιστεί και όταν μπορέσει και άμα μπορέσει, γιατί δεν ήθελε να δημιουργήσει λέει πρόβλημα στη δικογραφία του και σε αυτά, τον βλέπω και βγαίνει στο Real. Και βγαίνει σε άλλους δημοσιογράφους και μιλάει. Στους άλλους βγαίνει και μιλάει. Σε μένα και δεν έρχεται να μιλήσει. Ρωτάω για ποιο λόγο. Μα τον έχω καλέσει και είπε ότι θα βγει. Γιατί δεν βγαίνει. Εδώ είμαι εγώ και θέλω να συζητήσουμε. Να μας πει τι έχει γίνει με τη Χρυσή Αυγή. Τι έχει γίνει με τον εθνικιστικό χώρο. Για ποιο λόγο υπήρξαν αυτές οι υποθέσεις ανοιχτές και αυτές οι καταγγελίες. Για ποιο λόγο? Δεν βγαίνει σε μένα. Βγαίνει σε έναν άλλον εκεί πέρα που δεν τον ξέρω τον κύριο. Μπορεί να κάνει πολύ σωστά τη δουλειά του. Βγαίνει στο Real. Βγαίνει δεξιά-αριστερά. Μπορώ να καταλάβω. Για ποιο λόγο? Αλλά μη μου λέτε ότι δεν έχω κάνει πρόσκληση. Έχω κάνει πρόσκληση και το γνωρίζει. Και το έχει παραδεχθεί και η δικηγόρος του σε μια συνέντευξη που έχει δώσει και με βρίζει. Γιατί είχα πει κάποια πράγματα συγκεκριμένα για τη δικηγόρο. Να ξεκαθαρίσουμε τη θέση μας, θέλω, γιατί μου στέλνετε μηνύματα. Έτσι, πάμε τώρα στον Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος είναι ο πολιτικός προδότης που έχει καταδικάσει τους εθνικιστές και τους πατριώτες. Και έχει καταδικάσει ο Αντώνης Σαμαράς και άλλους Έλληνες πολίτες. Και έχει καταδικάσει και τους αγρότες. Ο Αντώνης Σαμαράς, πρώτα απ' όλα, είναι αυτός που έφερε την αύξηση της φορολογίας. Αυτή τη φορολογική επιβάρηση των αγροτών με σταδιακή κατάργηση ευνοϊκών καθεστώτων και υψηλότερους φορολογικούς συντελεστές για το αγροτικό εισόδημα. Ο Σαμαράς το έκανε αυτό. Γιατί είδα χθες τον Ανεστίδη, ο οποίος ήταν στα μπλόκα και φώναζε και τσίριζε μαζί με τον Μόσχο και μαζί με τους υπόλοιπους, ότι τους αδικούνε και ότι τους κάνουνε. Και τώρα ο Μόσχος έχει πάει με τον Τσίπρα υποψήφιος και ο Ανεστίδης λέει θα κατέβει με τον Σαμαρά. Πάλι να τον ακούσουμε λίγο, που λέει ότι είναι νεοδημοκράτης και δεν τρέπεται. Είμαι ακόμα, λέει, Νέα Δημοκρατία. Ο άνθρωπος που ήταν στα μπλόκα. Ο άνθρωπος που έλεγε να βάλουμε τα ματζούνια να μην πω πού, στον Πρωθυπουργό. Πάλτονα που λέει είμαι Νέα Δημοκρατία και δεν τρέπεται. Δεν τρέπετε, ρε φίλε, ο άνθρωπος. Και μου λέτε εσείς για τους αγρότες. Θα σας πω τι έχει κάνει ο Σαμαράς γενικά για τους αγρότες και τι ψέματα έχει πει και τι έχει ξεχάσει από ό,τι φαίνεται ο Ανεστίδης που θέλει να κατέβει μαζί του.
2: Γιατί αυτό που είναι σήμερα δεν είναι Νέα Δημοκρατία. Είπα τι είναι και πρέπει να ανασυγκροτηθεί εκ βάθρων με τους παλιούς τους ψηφοφόρους, με τους παλιούς νοικοκυρέους που λέγεται κόμμα των νοικοκυρέων. Και σήμερα γίνανε κόμμα των Πατσαξίδων και του Κουκουλώματος. Σας μιλώ ειλικρινά. Ότι μιλάμε νεοδημοκράτες, γιατί παραμένουν νεοδημοκράτες, άσχετα αν δεν στηρίξω άλλο κόμμα, και κάποιοι ντρέπονται να πούνε ότι ανήκουν στον χώρο της Νέας Δημοκρατίας. Σας μιλώ ειλικρινά ότι μιλάμε νεοδημοκράτες, γιατί παραμένουν νεοδημοκράτες, άσχετα αν δεν στηρίξω άλλο κόμμα.
0: Άκου τι λέει ο άνθρωπος. Παραμένω νεοδημοκράτης, άσχετα που θα στηρίξω άλλο κόμμα. Βγάζει κανένα άκρη? Παραμένω νεοδημοκράτης, λέει, και θα στηρίξω άλλο κόμμα. Δεν βγάζει άκρη. Ο άνθρωπος δεν είναι καλά.
2: Των Πατσαξίδων και του Κουκουλώματος. Σας μιλώ ειλικρινά ότι μιλάμε νεοδημοκράτες, γιατί παραμένω νεοδημοκράτες, άσχετα αν δεν στηρίξω άλλο κόμμα, και κάποιοι ντρέπονται να πούνε ότι ανήκουν στον χώρο της Νέας Δημοκρατίας. Το συναντώ καθημερινά στους συμπολίτες μου. Στην περιοχή μου, στη γύρω περιοχή, γιατί όλοι με ξέρουν και μιλάω με όλη την Ελλάδα. Είναι ένα μήνυμα προς τον Υπουργό ότι πρέπει να συμμαζέψει αυτό το κυριλέ και αυτό τον εγωισμό και αυτό το... πώς θα το ονομάσω, την αλαζονία. Γιατί όλοι αυτοί που έχει μαζέψει γύρω του, αν ψάξετε παλιά βιντεάκια, γιατί το TikTok έχει γίνει πλέον στην καθημερινή, ένα δεξιά εργαλείο καθένας βλέπει. Το τι βρίσιμο έριχναν όλοι αυτοί που τους έχει δίπλα του, τον Πρωθυπουργό και το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, εγώ είμαι μονίμο αρχηγός, δεν πω που τους έχω πάρει. Να ταυτιστώ με κάποιον δηλαδή που με έβριζε. Με έλεγε κλέφτη. Λέει το Ροάδωνη σου τον είπε ότι είμαι πιο καθαρός ο Τσίπρας. Μα αυτός δεν αποκαλούσε τη Νέα Δημοκρατία. Όποιος ψηφίσει τη Νέα Δημοκρατία και Πασόκ ψηφίζει τους κλέφτες. Δεν τα βλέπει ο κόσμος. Δεν τρέπεται αυτά που λέει. Δεν κοιτάζονται στο καθρέφτη. Και οι περισσότεροι από ό,τι βλέπω οι βουλευτές έχουν γίνει γυρολόγοι. Να τρέξουν να είναι επαγγελματίες γυρολόγοι να πάνε πιάσουν σε μια θέση σε όποιο κόμμα τι να βγουν.
3: Κύριε Ανεστίδη, τώρα όμως επειδή εκπαιδευτήκατε. Τώρα εκφράζεστε πολιτικά, πολύ καλά κάνετε. Όλοι οι πολίτες πρέπει να εκφράζονται πολιτικά. Κομματικά, ο καθένας με την επιλογή του. Αλλά τώρα εκφραστήκατε και κομματικά. Δηλώσατε ευθέως ότι αν τυχόν πολιτικά κατέβει κατά τις εκλογές με κόμμα ο κ. Σαμαράς, θα βρεθείτε μαζί του. καθένας με την επιλογή του. Αλλά τώρα εκφραστήκατε και κομματικά. Δηλώσατε ευθέως ότι αν τυχόν κατέβει στις εκλογές με κόμμα ο κ. Αντώνης Σαμαράς, θα βρεθείτε μαζί.
0: Θα κατέβει, λέει ο Ανεστίδης, με το Σαμαρά. Και ο Μόσχος κατέβηκε με τον Τσίπρα. Τρεις λαλούν και δυο χορεύουν. Ο Σαμαράς δεν ήταν αυτός που έφερε την αύξηση της φορολογίας στο αγροτικό εισόδημα, ρε Ανεστίδη. Ο Σαμαράς δεν κατήργησε και δεν περιόρισε τα φορολογικά σας προνόμια για όλους τους επαγγελματίες αγρότες με την υποχρέωση τήρησης βιβλίων εσόδων-εξόδων. Ο Σαμαράς, ρε Ανεστίδη, που έθελε ότι φλείς και πας και εσύ για την καρέκλα, δεν έφερε την αύξηση του κόστους παραγωγής και υπήρξαν αλλαγές στη φορολόγηση του αγροτικού πετρελαίου και γενικότερα αυξήσεις σε εισροές. Και βγαίνατε τότε και λέγατε οι αγρότες ότι μείωσε το εισόδημά σας ο Σαμαράς. Ο Σαμαράς ως πρώην πρωθυπουργός, ως πρωθυπουργός βασικά, δεν μίλησε για περιορισμένη ρευστότητα και η κρίση τότε και η δυσκολία πρόσβασης στους τραπεζικούς δανεισμούς και οι καθυστερήσεις στις πληρωμές σας δημιούργησαν σοβαρά προβλήματα. Και δεν μπορούσατε να εκμεταλλευτείτε αυτά που θέλατε. Και πες μας, ρε Ανεστίδη, δηλαδή, που θα κατέβεις με το Σαμαρά. Για ποιο λόγο, εφόσον ο Σαμαράς είναι καλός, κατεβαίνατε στα μπλόκα το 2014 και το 2013. Από το 2012 μέχρι το 2015 ήταν πρωθυπουργός της Ελλάδας ο Αντώνης Σαμαράς. Και το 2013 και το 2014 πραγματοποιήθηκαν αγροτικές διαμαρτυρίες και μπλόκα. Και είχατε βασικά αιτήματα που λέγανε μείωση της φορολογίας, μείωση του κόστους παραγωγής. Τότε ήταν καλός ο Σαμαράς ή όχι?

0: Ο Σαμαράς δεν ήτανε που εισήχθη φορολόγηση της αγροτικής γης μέσω του νέου συστήματος τότε ενιαίου φόρου ακινήτων μαζί με τον Βενιζέλο. Ποιος ευθύνεται για τις αλλαγές στην επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης πετρελαίου? Ο Σαμαράς. Τα ξεχνάτε αυτά όμως. Ο Σαμαράς, ο οποίος είναι αποδεδειγμένα ψεύτης. Και θα σου πω γιατί είναι αποδεδειγμένα ψεύτης. Βάλε το ηχητικό. Βάλε το ηχητικό. Με ηχητικά θα μιλάω εγώ. Εσείς μιλάτε χωρίς στοιχεία, εγώ μιλάω με στοιχεία.
1: Ρητά και κατηγορηματικά αποκλείω κάθε συγκυβέρνηση με το ΠΑΣΟΚ. Στην κυβέρνηση θέλουν τριών ειδών συμφέροντα. Πρώτον, το θέλει τη συγκυβέρνηση το ίδιο το ΠΑΣΟΚ για να πέσει στα μαλακά και για να μην ψάξουμε τις τεράστιες ευθύνες τους που μας έφεραν στο μνημόνιο. Νομίζουν ότι θα γλιτώσουν, αλλά δεν θα γλιτώσουν. Δεύτερον, τη συγκυβέρνηση τη στηρίζουν όλα εκείνα τα συμφέροντα και όλες εκείνες οι συντεχνίες που δεν θέλουν να αλλάξει τίποτα στην Ελλάδα. Και όσο το ΠΑΣΟΚ είναι στα πράγματα, ακόμα και με δεύτερο ρόλο στην κυβέρνηση, έχουν το κεφάλι τους ήσυχο. Τρίτον, τη συγκυβέρνηση τη θέλουν όλες αυτές οι δυνάμεις, μέσα ή έξω από την Ελλάδα, που θέλουν μια κυβέρνηση αδύναμη και μια κυβέρνηση ελεγχόμενη. Δεν μπορούμε να βγούμε, φίλες και φίλοι, από την ύφεση μαζί με εκείνους που μας έφεραν στην ύφεση. Δεν μπορούμε να πούμε την αλήθεια στο λαό μαζί με εκείνους που κορόιδεψαν το λαό. Όσοι θέλουν συγκυβέρνηση με τον ΠΑΣΟΚ είναι για να μην αλλάξει τίποτα, για να διασωθεί αυτό που χρεοκόπησε και για να σωθούν εκείνοι που μας χρεοκόπησαν.
0: Ανεστίβη! Ο Σαμαράς η κυβέρνηση με τον Βενιζέλο δεν έκανε. Και όλοι εσείς οι Σαμαρικοί. Συγκυβέρνηση με τον Βενιζέλο δεν έκανε, ρε. Πάμε στο επόμενο ψέμα. Έλα, δώσε και το επόμενο ψέμα του Σαμαρά. Δώσ' το. Όλα τα ψεματάκια του θα τα βάλουμε σιγά-σιγά. Έλα. Δώσε να θυμηθείτε τι εστί Αντώνη Σαμαράς. Οι 91 συμφεροντολόγοι ακούνε. Μελετόπουλε, ακούς ή άλλαξε συχνότητα?
2: Για να σας το πω απλά. Όχι ξανά μείωση μισθών, όχι νέοι φόροι και όχι οριζόντιες περικοπές στις συντάξεις. Αυτό είναι το πρόγραμμά μας.
0: Αυτό ήταν το πριν.
2: Όχι άλλες μειώσεις μισθών και συντάξεων, όχι άλλοι φόροι. Και ακόμα προβλέπετε ότι τα μέτρα αυτά είναι τα...
0: Αυτό είναι το μετά.
2: Τελευταία επώδυνα μέτρα. Δηλαδή τα τελευταία που αφορούν περικοπές μισθών, συντάξεων και κοινωνικών επιδομάτων. Τα τελευταία επώδυνα μέτρα. Δηλαδή τα τελευταία που αφορούν περικοπές μισθών, συντάξεων και κοινωνικών επιδομάτων. Τα τελευταία.
3: Σαμαράς Αντώνιος. Ναι σε όλα. Σαμαράς Αντώνιος. Ναι σε όλα. Σαμαράς Αντώνιος. Ναι σε όλα. Σαμαράς Αντώνιος. Ναι σε όλα. Σαμαράς Αντώνιος. Ναι σε όλα. Σαμαράς Αντώνιος. Ναι σε όλα. Σαμαράς Αντώνιος. Ναι σε όλα. Σαμαράς Αντώνιος. Ναι σε όλα.
0: Ναι σε όλα είπε. Η Ελλάδα δεν χρειάζεται άλλους ψευτο σωτήρες που λένε ναι σε όλα. Καταλάβατε? Όσο και αν το παίζουν τα κανάλια, όσο και αν το παρουσιάζουν σαν σωτήρα, όσο και αν βγαίνουν οι νεοδημοκράτες και σας λένε ότι θα υπάρξει πρόβλημα και ότι το νέο κόμμα θα φέρει αλλαγές, χαζομάρες, προσπαθούν να εγκλωβίσουν σε ένα νέο κόμμα Σαμαρά όλους τους δυσαρεστημένους νεοδημοκράτες που φεύγουν από το Μητσοτάκι για να συγκυβερνήσουν μετά τις εκλογές. Μην πέφτετε σε παγίδες, ξέρω τι σας λέω. Πάμε παρακάτω με τον αποδεδειγμένα ψεύτη. Δώσε.
4: Στα δύσκολα, ένας λαός κοιτάζει πίσω του. Και όταν δει μια τόσο μεγάλη ιστορία, δεν έχει παρά να κοιτάξει με θάρρος και αποφασιστικότητα μπροστά.
0: Ακούστε πρόλογο.
5: Είπα και μια λέξη που δεν μου αρέσει αυτό, τη λέξη δυσπιστία. Οι νέοι, νομίζω αυτοί όλοι,
6: ασφαλώς,
5: πέρα από την ανεργία, πέρα από την έλλειψη εμπιστοσύνη στο μέλλον, δυσπιστούν απέναντι στο πολιτικό σύστημα. Για μερικούς αυτό γίνεται δυσπιστία στη δημοκρατία, το οποίο είναι λάθος, αλλά έτσι βαίνει και αυτό.

0: Να σας πω
1: για να επιστρέψω στην αρχή της συζήτησής μας. Αλλά δυστυχώς δεν είναι εύκολο να αντιμετωπιστεί η δυσπιστία αυτή.
0: Εγώ σήμερα μπορώ να του υποσχεθώ ότι θα έχουμε στην Ελλάδα δωρεάν ασύρματο Wi-Fi ίντερνετ σε όλη την Ελλάδα σε ένα χρόνο.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό είναι...
1: Να πρέπει να το κάνει τώρα που το παίζαμε.
0: Το κάνω. Μα και γι' αυτό το είπα.
1: Ναι.
0: Θα γίνει. Και το έχω ψάξει για να το πω. Εγώ σήμερα μπορώ να του υποσχεθώ ότι θα έχουμε στην Ελλάδα δωρεάν ασύρματο Wi-Fi ίντερνετ σε όλη την Ελλάδα σε ένα χρόνο.
1: Να πρέπει να το κάνει τώρα που το παίζαμε.
0: Το κάνω.

0: Δωρεάν Wi-Fi! Το υποσχέθηκε και θα το κάνει και το πιστέψατε. Και άλλα πράγματα υποσχέθηκε. Μελετόπουλε, ακούς! Ο Μάζης ακούει, ο Γρίβας ακούει. Ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών που θα κατέβει υποψήφιος με τον Σαμαρά, ο Βερβεσός, Βερσεβός, πώς τον λένε. Βερβεσός, ακούει! Οι υπόλοιποι, οι Μπαλτζόοι, ακούς ή κουφάθηκες από τα γεράματα. Για άκου τι έλεγε εδώ ο Σαμαράς που προσπαθείτε να μας περάσετε το μήνυμα, δεν τρέπεστε λιγάκι. Αξιωματικοί καθηγητές, αναλυτές, πανεπιστημιακοί, δικηγόροι, νοσοκόμοι και όλοι οι υπόλοιποι, ότι ο Αντώνης Σαμαράς θα σώσει την Ελλάδα. Δεν τρέπεστε να λέτε αυτό το πράγμα. Μεγάλοι άνθρωποι είστε, ρε, οικογένειες έχετε. Αύριο μεθαύριο τα παιδιά σας θα μεγαλώσουν και θα μάθουν το τι κάνατε. Ρε, οι νέες γενιές σας βλέπουν και γελάνε. Οι νέες γενιές λένε, καλά ρε, είστε σοβαροί. Και βγαίνετε και στα κανάλια και κάνετε δηλώσεις και δεν τρέπεστε. Δεν τρέπεστε. Βάλε ρε να ακούσουμε τι έλεγε εδώ πέρα τρελαντώνεις τώρα. Βάλε εδώ πέρα. Βάλε, γιατί το όριο μνήμης του Έλληνα πολίτη είναι μέχρι 4 χρόνια.
1: Μας λένε ότι θα σκίσουν τα μνημόνια. Εγώ σας λέω ότι τα σκίζω τα μνημόνια επί 2 χρόνια, μήνα-μήνα, εβδομάδα-εβδομάδα, μέρα-μέρα, σελίδα-σελίδα, λεπτό με λεπτό.
0: Τα έσκισε τα μνημόνια, για πείτε μας. Τα έσκισε. 2 χρόνια τα σκίζει, έλεγε τότε. Πριν 12 χρόνια έλεγε τα σκίζω εδώ και 2 χρόνια. Εγώ σου λέω ότι ακόμα τα σκίζεις. Ακόμα τα σκίζεις, δηλαδή 12 χρόνια πριν έκανε αυτή τη δήλωση και 2 χρόνια που έσκιζε τότε τα μνημόνια, 14 χρόνια, 91 συμφεροντολόγημα, ακούτε, 14 χρόνια σκίζει τα μνημόνια ο Σαμαράς. Μήπως δεν μπορεί, έχει Πάρκινσον, τον πονάνε τα χέρια και δεν μπορεί, τι έγινε. Κάνα καλσόν μπορεί να άσκησε. Τα μνημόνια δεν νομίζω να τα άσκησε. Κάνω λάθος. Όχι. Αβαβά οι καθηγητές, αβαβά οι αναλυτές, αβαβά οι αξιωματικοί, αβαβά όλοι όσοι βρήκαν ευκαιρία και πάνε για μια καρεκλίτσα στη Βουλή. Ούτε 1% δεν θα πάρετε. Εντάξει, και θα ξεφτυλιστείτε. Οι μεγαλύτεροι τζογαδόροι στην Ελλάδα τέτοιο κουβά δεν θα έχουν πάει. Βγήκατε να μας πείτε ότι ο Σαμαράς θα ζω στην Ελλάδα. Και νομίζω ότι θα κάτσω εγώ με σταυρωμένα χέρια να σας κοιτάω να λέτε τα παπατζηλίκια σας. Δεν καταλάβατε τίποτα ακόμα. Και δεν έχετε δει τίποτα ακόμα.
1: Μας λένε ότι θα σκίσουν τα μνημόνια. Εγώ σας λέω ότι τα σκίζω τα μνημόνια επί 2 χρόνια, μήνα-μήνα, εβδομάδα-εβδομάδα, μέρα-μέρα, σελίδα-σελίδα, λεπτό με λεπτό.
0: Τέτοιο σκίσιμο πρώτη φορά βλέπω. Τέτοιο σκίσιμο τρομερό. Θα σας έλεγα τώρα τι άλλο έσκησε, αλλά τέλος πάντων. Πάμε παρακάτω. Μαζί του λέει θα κατέβει υποψήφια. Ακόμα δεν έχει επιβεβαιωθεί, αλλά ακούγεται. Η Ναταλή Κάκαβα. Ναταλή Κάκαβα. Η οποία τι είναι, μια τηλεπαρουσιάστρια. Και είναι, λέει, και δημοτική σύμβουλος. Μια τηλεπαρουσιάστρια που είχε μια εκπομπή με έναν Γρηγόρη κάπου στην τηλεόραση. Και μάλλον να πούμε με τον Γρηγόρη και μάλλον με την καινούριου, μια τηλεπαρουσιάστρια. Δηλαδή ο Σαμαράς θα σώσει την Ελλάδα με τηλεπαρουσιάστριες. Που μαλώνανε με την καινούριου για το διαζύγιο. Το καταλαβαίνετε. Βάλε να ακούσουμε, ρε, κάποιες δηλώσεις της Ναταλή Κάκαβα. Για να δούμε τι άποψη έχει για την πολιτική, τι άποψη έχει για την Ελλάδα και σε τι κατάσταση βρίσκεται αυτή τη στιγμή η Ναταλή Κάκαβα την ώρα που καίγεται η Ελλάδα, την ώρα που ο Έλληνας δεν έχει να φάει, την ώρα που η πυροσβεστική τρέχει με τις μάνικες και με τα ελικόπτερα με τα καναντέρ να σβήσουν φωτιές, την ώρα που γίνεται ο κακός χαμός που εξαγοράζουν ξένες δυνάμεις τα πάντα στην Ελλάδα, την ώρα που γίνονται συγχωνεύσεις στα δίκτυα ίδρυυσης για να μπορέσουν να ξεπουλήσουν γενικά όλο το δίκτυο της ίδρυυσης σε συγκεκριμένους ιδιώτες και να υπάρξει ιδιωτικό νερό, την ώρα που βγαίνουν εδώ πέρα ανυψιοί και κάνουν συνεντεύξεις, την ώρα που βλέπουμε εδώ πέρα να πηγαίνουμε σε προεκλογική περίοδο, την ώρα που δίνουν αυξήσεις σε μητροπολίτες, σε δημάρχους, αντιδημάρχους, σε φωτογράφους και ό,τι άλλο μπορείτε να φανταστείτε. Την ώρα που Ερντογάν θέλει να πάρει το μισό Αιγαίο και θέλει να βάλει μέσα στον ΟΑΣΕ το ψευδοκράτος ως παρατηρητή, πού είναι η Ναταλή Κάκαβα που θα κατέβει υποψήφια με το Σαμαρά και θα σώσει την Ελλάδα? Βάλε να την ακούσουμε.
2: Λοιπόν, η θάλασσα είναι καταπληκτική. Το νερό δροσερό, δεν το λες, φυσικά δεν το λες ζεστό, αλλά δεν το λες και κρύο. Καταγάλανα νερά, πεντακάθαρα. Τα παιδιά βουτήξαν, εγώ βούτυξα. Εντάξει, ο Γρηγόρης γαμπίτσα, αλλά είμαστε ευχαριστημένοι. Είναι μια αρχή. Τι το καλύτερο. Νιώθεις μια κάθαρση, ρε παιδί μου. Νιώθεις ότι φεύγουν όλες οι στενοχώριες όταν μπαίνεις στο νερό. Στο χειμώνα, μέσα στο καταχύμωνα, εντάξει. 6 Γενάρη, παιδιά, και εμείς κολυμπάμε. Δείτε εδώ, τα νερά. Μαγικά. Και τώρα, Bloom. Α, ωραίο. Πολύ ωραίο. Καλή χρονιά. Και να κάνετε έτσι πραγματάκια, μικρά πραγματάκια που σας αρέσουν.
0: Κατάλαβες! Στις θάλασσες και στις ακτές από τον Ιανουάριο είναι. Σκέψου να ξεκίνησε διακοπές από τον Ιανουάριο. Σήμερα που θα είναι. Σε καμιά Μύκονο, σε καμιά Σαντορίνη. Αν πήγαινε για βουτιές τον Ιανουάριο, τώρα που βρίσκεται. Η τηλεπαρουσιάστρια του Σαμαρά που θα σώσει την Ελλάδα. Ρε δεν μας παρατάτε όλοι. Που έχετε επιστρατεύσει να πούμε όποιον έχει κοινό, χωρίς να είναι κατάλληλος για την Ελλάδα, για να μπορέσετε να πάρετε καμιά ψήφο. Με τηλεπαρουσιάστριες, με τηλεπαρουσιάστες και τραγουδιστές θα σωθεί η Ελλάδα και ηθοποιούς σαν τον Αθερίδη. Πάμε, δώσε τραγούδι του Σφακιανάκη, τα λέει ο Σφακιανάκης όλα στο τραγούδι. Δεν χρειάζεται, το ίδιο τραγούδι εδώ, ναι, δώστο. Και επανέρχομαι τρίτη ώρα με το τραπεζικό. Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101,7 στην Έτωλο Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα. Γρηγόρης Ερέτης. Τα χαιρετίσματά μας στο Ράδιο Ιωάννινα.

0: Άντρας στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Φόκους στον κόσμο.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, τιτλιδήσεων από τον Focus FM 103,6. Με την συζήτηση γύρω από το ενδεχόμενο διενέργειας προώρων εκλογών να μονοπολεί την πολιτική επικαιρότητα, ο Πρωθυπουργός ξεκαθάρισε σήμερα από την Εύβοια ότι η κυβέρνηση θα εξαντλήσει τη θητεία της και πως οι εθνικές εκλογές θα διεξαχθούν την άνοιξη του 27, καλώντας ταυτόχρονα τον κομματικό μηχανισμό να βρίσκεται στις επάλξεις. Γνωρίζω ότι οι επόμενοι μήνες μετά την Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης είναι εκλογικοί μήνες. Ανά πάσα ώρα και στιγμή μπορούν να γίνουν εκλογές, τόνισε χθες ο Νίκος Ανδρουλάκης. Το ενδεχόμενο μετεκλογικών συνεργασιών απέκλεισε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης. Δεν μπορούμε να συγκυβερνήσουμε με ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν δουλέψει ούτε μία μέρα στη ζωή τους, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Κυριάκος Βελόπουλος μιλώντας στην ΕΡΤ. Χαρακτήρισε τον Αλέξη Τσίπρα και τον Αντώνη Σαμαρά ως το παλιό προσωπικό της χώρας, λέγοντας ότι και οι δύο κυβέρνησαν και απέτυχαν. Ο βουλευτής Μαγνησίας Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος, ο βουλευτής Ηρακλείου Χάρης Μαμουλάκης και η βουλευτής Τρικάλων Μαρίνα Κοντοτόλη συνέχισαν τον χορό των αποχωρήσεων από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Είχαν προηγηθεί δύο παραιτήσεις του διευθυντή της κοινοβουλευτικής ομάδας και του αναπληρωτή εκπροσώπου τύπου του κόμματος. Δεν συμμετέχει στη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Ο Φάμελος μιλά για απαράδεκτη μεθόδευση. Μεγάλη φωτιά σε εξέλιξη αυτήν την ώρα στο μελιδοχώρι Ηρακλείου. Ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής έχουν σπεύσει και επιχειρούν στο σημείο, ενώ σηκώθηκαν και ένα αέρια μέσα. Οριοθετήθηκε στο μεταξύ η φωτιά σε αγροδασική έκταση στον Κολυνδρό Πιερίας. Έσβησε η φωτιά στο φράγμα της Θέρμης. Προσωρινά κρατούμενος μετά την απολογία του στην τρίτη τακτική ανακρίτρια, κρίθηκε και ο 24χρονος που κατηγορείται για την φωνική εμπιστική επίθεση στο σπίτι της πολιτεύτριας Αφροδίτης Νέστορα. Ο 24χρονος φέρεται να παραχώρησε το διαμέρισμά του στους δράστες ως κρυσφύγετο. Συνεχίζονται οι έρευνες για τον 69χρονο άντρα που αγνοείται στον Θερμαϊκό μετά την ανατροπή της βάρκας την οποία επέβαινε μαζί με την 67χρονη σύζυγό του, η οποία κατάφερε να σωθεί κολυμπώντας. Η βάρκα και προσωπικά του αντικείμενα εντοπίστηκαν στην περιοχή του ναυαγίου της Επανομής.
2: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
1: Αύριο Πέμπτη σε ολόκληρη τη χώρα αναμένεται ζεστός καιρός με τοπικές βροχές μετά το μεσημέρι στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Η θερμοκρασία θα φτάσει τοπικά τους 38 με 39 βαθμούς Κελσίου. Στο νομό Θεσσαλονίκης ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, στα ορεινά ενδέχεται να εκδηλωθούν τοπικές βροχές. Οι άνεμοι με εντάσεις 2 έως 3 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 35 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας στο www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, συνέχεια τώρα της εκπομπής «Κόντρα στο σύστημα» με τον Γρηγόρη Σερέτη. Focus 103,6.
3: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών. Με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα. Με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310-735-722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
4: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310-735-722.
5: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό.
6: Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
8: Για πάντα!
7: Για πάντα! Χαλαρά!
8: φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
9: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
8: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
9: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
10: Σπούδασε νομική στη Θεσσαλονίκη στο Ευρωπαϊκό Παράρτημα του Πανεπιστημίου του York.
11: Το καλύτερο ξένο πανεπιστήμιο στην Ελλάδα.
10: Προπτυχιακές σπουδές σε ελληνικό δίκαιο με στοιχεία αγγλικού δικαίου.
11: Το μοναδικό πιστοποιημένο πρόγραμμα νομικής σε μη κρατικό πανεπιστήμιο στη Θεσσαλονίκη.
12: University of York Europe Campus. Θεσσαλονίκη.
10: Πληροφορίες Λέοντος Οφού 3.
13: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
14: Τώρα που θα πάμε στη Σκιάθο, κάνουμε τσεκ στο Καρνάγιο Ρέστοραν. Τσεκ στον έμπειρο σεφ, στη μαγειρική φαντασία και στο μεράκι. Τσεκ στο κομψό περιβάλλον και στην προσιτή πολυτέλεια. Τσεκ στα εκλεκτά πιάτα, στην φρεσκάδα και στην ποιότητα. Καρνάγιο Ρέστοραν, το απόλυτο must γευστικού προορισμού στην Αμμουδιά Σκιάθου. Καρνάγιο Ρέστοραν, πρέπει να πας. Κρατήσεις το 24270-22981.
0: Στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
15: Τι έχω να πω για αυτούς? Καταρχήν τους λυπάμαι. Τους λυπάμαι που ξεχνάνε ότι είμαστε περαστικοί από αυτόν τον κόσμο. Τα πολλά λεφτά κάνουν κακό. Σε προβληματίζουν, δεν ξέρεις να τα κάνεις. Φοβάσαι τις τράπεζες, τους κλέφτες, την υποτίμηση της δραχμής και ένα σωρό άλλα. Εγώ είμαι της φιλοσοφίας του τα πολλά και τα καθόλου βλάπτουν. Όταν κανείς έχει βρει κάποια ποσά έτσι για να περνάει τη ζωή
16: του, μέση οδό.
15: Ακριβώς.
16: Ούτε πολλά ούτε καθόλου.
15: Τα πολλά είναι περιτά και για να τα βγάλεις χρειάζεται κόπος και αν έχεις μεγαλώσει και λίγο και αν έχει περάσει και λίγο η μπογιά σου είναι πάρα πολύ δύσκολο να μαζεύεις λεφτά. Δυστυχώς είναι άρρωστοι αυτοί οι άνθρωποι που σε περασμένης ηλικίας, ας πούμε, αυτά, κάθονται και ασχολούνται ακόμα με το κέρδος.
17: Ακόμα και ο Χριστός άλλα επί στους ανθρώπους και άλλα κάνουν αυτοί. Άμα σου έχει διορίσει το παιδί σου, την ύφη σου, τον γαμπρό σου, τον πεθερό σου, την πεθερά σου, την κουνιάδα σου σε κάποια θέση, ποτέ λέγεται, δεν λέγεται, αυτές τις κρατικές υπηρεσίες που ξέρουμε, δεν μπορείς να κάνεις αλλιώς. Θα ψηφίσεις είτε Νέα Δημοκρατία είναι είτε Πασόκ είναι. Εγώ δεν είμαι τίποτα. Δεν είμαι τίποτα. Ντρέπομαι. Γιατί η πολιτική μας μόνο πολιτική δεν είναι. Οι κυροσκόποι την έχουν στημένη πώς θα βγάλουν στο μάτι του αλλού να πάρει 5 ψήφους παραπάνω για να βγει. Μην χάσουμε τις καρέκλες μας και τα αυτά μας.
18: Τότε η δημοκρατία στην Ελλάδα δηλαδή.
17: Ποια δημοκρατία?
18: Δεν υπάρχει.
17: Ποια δημοκρατία? Ποια δημοκρατία? Ποια δημοκρατία? Από πού και σου πει δημοκρατία? Είναι ντροπή. Η λέξη δημοκρατία δεν ταιριάζει σε αυτόν τον τόπο. Μας έχουν φάμιλους με τους τσιγκάνους, τους Έλληνες. Έτσι μας βλέπουν οι πολιτικοί μας. Πότε θα σκύψουν οι κυβερνήσεις να δουν τα προβλήματα των πολιτών? Πότε?
18: Δεν έχει ο λαός ευθύνη του. Να μην τα ρίχνουμε όλα.
17: Όχι.
18: Στους πολιτικούς.
17: Εγώ δεν ρίχνω καμία ευθύνη. Ο λαός είναι το κοπάδι με τα πρόβατα. Οι τσοπάνιδες στένε. Το πρόβατο έχει τάση να πάει στο ξένο χωράφι να φάει από το σιτάρι του διπλανού. Εάν ο τσοπάνος δεν το διώξει, το πρόβατο τι καταλαβαίνει? Έτσι είναι οι λαοί, δυστυχώς. Αν όχι όλοι οι λαοί, τουλάχιστον ο ελληνικός λαός τον άφησαν έτσι να μην μάθει τίποτα, να μην ξέρει τίποτα, να μην ξέρει να ξεχωρίσει το καλό από το κακό.
18: Θα ψηφίσετε, κύριε Κατζατζίδη? Δεν ρωτάω τι θα ψηφίσετε, ρωτάω αν θα ψηφίσετε.
17: Θα ψηφίσω αυτή τη φορά, θα ψηφίσω. Θα ψηφίσω άνθρωπο, όχι κόμμα.
18: Πολύ φοβάμαι ότι με αυτά που είπατε δυσαρεστήσατε πολλούς.
17: Δεν πειράζει.
18: Και σίγουρα δεν κάνετε για πολιτικός.
17: Δεν πειράζει, μα αυτός είναι και ο λόγος που δεν με πάει κανένας. Δεν είμαι ούτε Πασόκας, ούτε Νεοδημοκράτης, ούτε Κουκουές, ούτε Δίκης, ούτε Μίκης, τίποτα. Είμαι άνθρωπος του δικαίου και της αλήθειας. Αυτός είμαι. Αυτός είναι ο Στέλιος. Γι' αυτό και με αγαπάει το Πανελλήνιο, ανεξαρτήτου πολιτικής τοποθετήσεως.
16: Δεν ξέρω πώς να το πω. Να βρούνε δύναμη, να βρούνε δύναμη να παλέψουν για τα συμφέροντά τους, για τα παιδιά τους, για τα σπίτια τους, για το πιάτο, το φαγητό. Να παλέψουν, να πάψουν, να φυπνιστούν. Τους έχουν ποτίσει αφιόνια κάποιοι κύριοι. Να χτυπήσουν μπουνιά στα τραπέζια για να ζητήσουν το δίκιο τους.
19: Τι λέει ο Στέλιος Κασατζίδης στον απλό Έλληνα που τον ακούει αυτή τη στιγμή που μιλάμε, που κοιτάει τηλεόραση? Τι λέει ο Στέλιος Κασατζίδης?
16: Τι να του πω.
19: Στα 67 του.
16: Να βγει να χτυπήσει την μπουνιά του όπου μπορεί, όπου νομίζει. Να ζητήσει το δίκιο του. Και να γίνει μια κυβέρνηση. Κυβέρνηση με ό,τι πιο τίμιο έχει. Γιατί υπάρχουν και καλοί πολιτικοί που δυστυχώς τους τρώει και αυτούς η μαρμάγκα. Να βρεθούν 10 άνθρωποι να πούν να τη σώσουμε αυτή την πατρίδα, γιατί είναι κρίμα. Είμαστε η ωραιότερη χώρα του κόσμου. Και δεν έχει μείνει τίποτα όρθιο. Δυστυχώς τίποτα όρθιο. Νησάφι πια για το Θεό. Κάποιος να βρεθεί να ενδιαφερθεί γι' αυτό. Γι' αυτό το λαό που τον ψηφίζει. Τίποτα άλλο. Τίποτα άλλο. Ευχαριστώ.
20: Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, Notos News στη Ρόδο, Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Έτολο Ακαρνανία, Ράδιο Ιωάννινα 98 και 4 στα Ιωάννινα. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Σερέτης. Πάμε να καλησπερίσουμε τον Δημήτρη τον τραπεζικό. Καλησπέρα Δημήτρη.
21: Καλησπέρα Γρηγόρη μου.
20: Τι κάνεις, πώς είσαι?
21: Πόσες υποθέσεις διαφθοράς έχει κάνει η Νέα Δημοκρατία στα 7 χρόνια που κυβερνάει?
20: Δεν σε ακούμε καθαρά, Δημήτρη, για κάποιο λόγο.
21: Τώρα μου ακούς?
20: Ναι, αλλά πολύ σιγά, για κάποιο λόγο λίγο πιο δυνατά. Μπορείς λίγο πιο κοντά το τηλέφωνο?
21: Ναι. Τώρα ακούγομαι?
20: Τώρα καλύτερα, ναι.
21: Ξέρεις για πόσες υποθέσεις διαφθοράς μέσα στα 7 χρόνια είναι υπεύθυνη η Νέα Δημοκρατία?
20: Για πόσες?
21: Για 148. Έχει κάνει 148 υποθέσεις διαφθοράς και μία είναι ξεχωριστή από την άλλη. Δεν μπορούμε να σου διαβάσω τον κατάλογο, γιατί θα μας φάει όλη την ώρα. Και ταυτόχρονα, μια και μιλάμε για αλλαγή καθεστώτος, δεν έχουμε λάβει υπόψη μας ένα παράγοντα που είναι σημαντικό στην ελληνική ιστορία, τον τεκτονισμό. Η μεγαλύτερη στοά είναι η Βουλή. Έτσι δεν είναι? Που τη λένε και περιστήλιο. Περιστήλια λένε και τις μασονικές στοές. Και τη Βουλή περιστήλιο τη λένε. Το Δεκέμβρη του 25 που πέρασε έγινε μια εκδήλωση στην Αθηναϊκή, στην Αθηναϊκή Λέσχη που βρίσκεται στην Οδό Πανεπιστημίου. Η Αθηναϊκή Λέσχη ελέγχεται από τέκτονες. Ποιοι ήταν εκεί και προσκεκλημένοι σε αυτή την εκδήλωση? Άκου τώρα και θα φρίξεις. Ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος. Έχει σχέση η Εκκλησία με τον τεκτονισμό?
20: Ο Τζερόνυμο.
21: Ο Τζερόνυμο.
20: Ο Τζέρι, ο γνωστός Τζέρι.
21: Ναι. Ο Γεωργιάδης, ο Βορύδης, ο Αυγενάκης,
20: όλο το παρεάκι,
21: ο Καραμαλής, ο Σαμαράς, όπως καταλαβαίνεις, όλοι αυτοί δυστυχώς ή ευτυχώς είναι τέκτονες. Κοίτα, εγώ έχω μια περίεργη αντίληψη για τον τεκτονισμό. Δεν είναι όλοι τέκτονες ανθέλινες. Και η Φιλική Εταιρεία Τεκτονική ήταν. Το λέει ο Ξάνθος στα απομνημονεύματά του και μάλιστα στον πρώτο τόμο. Ότι σκεφτόμαστε να διδύσουμε μια εταιρεία στα πρότυπα του ελευθεροτεκτονισμού.
20: Άρα τι, είσαι υπέρ? Είσαι υπέρ?
21: Όχι, είμαι ουδέτερος.
20: Αυτό μας έλειπε, να είσαι υπέρ του Τζέρι.
21: Όχι, είμαι ουδέτερος γιατί ο Κόρδικτον, ο οποίος ήταν μασόνος 33ου βαθμού, έχει παίξει σημαντικό ρόλο στην απελευθέρωση της Ελλάδος από τους Τούρκους. Όταν έγινε η ναυμαχία του Ναυαρίνου, ο Ιμπραήμ δεν έφυγε από την Πελοπόννησο. Στο Γενάρη του 27, του 1827, ήρθε εδώ ο πρώτος κυβερνήτης της Ελλάδος που έκοψε και το πρώτο νόμισμα. Αλλά δεν είχε φύγει όμως ο Ιμπραήμ από την Πελοπόννησο και μάλιστα προσπαθούσε να επικύσει την Πελοπόννησο με Αιγύπτιους. Έφερνε συνεχώς Αιγύπτιους. Και έτσι ο πρώτος κυβερνήτης της Ελλάδος αναγκάστηκε να πάρει την πρωτεύουσα από τον Ναύπλιο και να τη μεταφέρει στην Αίγινα. Εκεί λοιπόν έκοψε το πρώτο νόμισμα που ήταν ο Φίνικας με τη βοήθεια των Ροτσάιλντ. Πήγε στους Ροτσάιλντ στο Παρίσι και του δώσανε μηχανήματα για να κόψει το μόνο νόμισμα που ήταν εθνικό. Η δραχμή ήταν ένα τοπικό ιδιωτικό νόμισμα, γιατί το έκοβε η Τράπεζα της Ελλάδος που είναι ιδιωτική. Έτσι. Ο Καποδίστριας λοιπόν, που ήταν και ο πρώτος τέκτονας κι αυτός, αναγκάστηκε να πάρει την πρωτεύουσα της Ελλάδος για να την πάει στην Αίγινα. Το καλοκαίρι του 28 ο Κόρδικτον έφυγε και πήγε στην Αίγυπτο, γιατί οι Άγγλοι θέλανε ένα μικρό κράτος για να ελέγχουν το Σουέζ και μέσω του Σουέζ να ελέγχουν τις αποικίες τους. Και πήγε στην Αίγυπτο στο Μοχάμεντ Άλι, τον πατριό του Ιμπραήμ, και του είπε να τον αποσύρει. Και ο Μοχάμεντ Άλι φυσικά μπρος στην πίεση του Κόρδικτον τον απέσυρε. Και έφυγε ο Ιμπραήμ από την Πελοπόννησο και ελευθερώθηκε η Πελοπόννησο. Αυτή είναι η ιστορία που δεν λένε τα βιβλία τα σχολικά. Φυσικά στην αυμαχία του Ναυαρίνου το φθινόπωρο του 1827 οι τρεις ξένες δυνάμεις, οι προστάτες μας για την Ελλάδα, δεν ολοκλήρωσε την Επανάσταση. Και αναγκαστήκαν οι προστάτες μας, Άγγλοι, Γάλλοι, Ρώσοι, να παρέμβουν για να απελευθερώσουν την Ελλάδα. Από τότε μέχρι σήμερα έχουμε προστάτες. Και τώρα κοίτα να δεις πώς συνδέονται τα γεγονότα με σήμερα. Σήμερα λοιπόν έχουμε τις υποκλοπές, οι οποίες πρέπει να τις διδικάσει η ελληνική δικαιοσύνη.
20: Ένα λεπτό, μια άποψη για τη συνέντευξη του Δημητριάδη.
21: Κοίτα ο Δημητριάδης είναι ένα καρτούν. Έτσι, μην ασχολείσαι. Ξέρουμε ότι είναι ο μπροστινός του Μητσοτάκη.
20: Ο ανιψιός εννοείς.
21: Μπροστινός. Ο μπροστινός του Μητσοτάκη.
20: Τι εννοείς μπροστινός?
21: Δηλαδή έλεγε την ΕΕΠ. Έχει και άλλα πράγματα στην αρμοδιότητα.
20: Γενικός γραμματέας, ναι, μπορούσε να έχει τον έλεγχο. Για το σκάνδαλο με τις υποκλοπές όμως θέλω να μου πεις κιόλας ποια είναι η άποψή σου. Δηλαδή τι ακριβώς πιστεύεις ότι έχει γίνει εκεί?
21: Κοίτα, ο Ματ Ντίλιαν πούλησε ένα λογισμικό,
20: ναι,
21: με καθαρά εμπορικό σκοπό.
20: Αυτό περίμενε. Εγώ πιστεύω ότι ο Ταλ Ντίλιαν μπορεί να λέει κάποια πράγματα. Ότι πούλησε νόμιμα στην κυβέρνηση και ότι η κυβέρνηση χρησιμοποιούσε. Αλλά εμένα δεν μου φεύγει από το μυαλό, Δημήτρη, το ότι ίσως και ο Ταλ Ντίλιαν να εμπλέκεται και να ξέρει πράγματα και να έχει και αυτός λερωμένη τη φωλιά του. Γιατί δεν γίνεται να το βγάλουμε και αθώο.
21: Ναι, αλλά μην ξεχνάς ότι η Ελλάδα είναι ένα προτεκτοράτο Ισραηλινών και Αμερικάνων. Με αυτή την προϋπόθεση ο Ντίλιαν πούλησε το Predator στην ελληνική κυβέρνηση.
20: Και ποιος μου λέει εμένα, κοίτα, εγώ παρατηρώ και στις υπόλοιπες χώρες τι γίνεται. Το Predator του πούλησαν και αλλού, Δημήτρη. Και με το Predator στις υπόλοιπες χώρες θεωρώ ότι οι μυστικές υπηρεσίες του Ισραήλ μπορούσαν και αντλούσαν πληροφορίες από όλα αυτά τα κράτη-μέλη.
21: Σωστό.
20: Έτσι, για να το πάμε και πιο παρακάτω. Δεν λέω στην Ελλάδα Υπήρξαν εδώ πέρα Δημητριάδηδες, Κοντολέων, υπήρξαν πολλοί. Αλλά άμα κοιτάξεις και πίσω από την κουρτίνα, μυστικές υπηρεσίες του Ισραήλ με το Predator που πουλήσαν σε πολλές χώρες, θεωρώ πως μπόρεσαν να κλείσουν πολλές πληροφορίες για την Ευρωπαϊκή Ένωση.
21: Ναι, γιατί παρακολουθούσαν τους παρακολουθούντες.
20: Γιατί οι πληροφορίες του Predator που αντλούσε η ΕΕ προφανώς όταν χρησιμοποιούσε το λογισμικό, δεν έμεναν μόνο στην ΕΕΠ, πήγαιναν κι αλλού από ό,τι φαίνεται.
21: Κοίτα, υπάρχει μια ομάδα μυστικών υπηρεσιών στο Ισραήλ, η IDF, και η ομάδα 2800 κατασκεύασε την τεχνολογία του Predator και τη χρησιμοποίησε σαν εργαλείο εκβιασμού για να κρατάει στο χέρι όλους τους πολιτικούς, γιατί το Predator είναι ένα πρόγραμμα το οποίο έχει βάλει και η Mossad το χέρι της. Η Mossad, Γρηγόρη, παρακολουθεί όλο το πολιτικό μας σύστημα.
20: Καλά, εντάξει, αυτό είναι δεδομένο και όχι μόνο το δικό μας.
21: Και όχι μόνο το δικό μας, γιατί είμαστε προτεκτοράτο. Όμως εδώ αντιμετωπίζουμε το Predator σαν εσωτερική εθνική υπόθεση και όχι σαν μια υπόθεση διεθνούς κατασκοπίας που είναι με όλα τα χαρακτηριστικά εθνικής προδοσίας στα οποία εμπλέκονται διαδοχικές κυβερνήσεις. Ο Ταλ Ντίνιαν, σάρκα, από τη σάρκα των μυστικών υπηρεσιών πληροφοριών του IDF, ξεκαθάρισε ότι αν καταδικαστεί θα πάρει μαζί του μεγάλο τμήμα του πολιτικού κατεστημένου με πρώτο το Μητσοτάκη. Και έτσι η υπόθεση στην Ελλάδα έκλεισε. Καταλαβαίνεις, εκβιάζει τον πρωθυπουργό της χώρας. Και ο πρωθυπουργός κλείνει την υπόθεση στο πίτσι φυτίλι. Είναι δεδομένο όμως ότι και η αντιπολίτευση του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ θα σηκώσουν προσωρινά τους τόνους, αλλά δεν θα τολμήσουν να μπουν στην ουσία του προβλήματος. Δηλαδή το ρόλο που παίζει το Ισραηλινίο κράτος στον έλεγχο του πολιτικού, μηντιακού και δικαστικού κατεστημένου στην Ελλάδα είναι μεγάλος. Και δεν θα το κάνουν οι υπεύθυνοι του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί είναι συνυπεύθυνοι τη μετατροπή της χώρας σε Ισραηλινό προτεκτοράτο. Οι συμφωνίες για τη συνεργασία μυστικών υπηρεσιών των δύο χωρών έχουν βάθος 15 ετίας και έχουν δημιουργήσει δεσμούς εξάρτησης της Ελλάδας από το Ισραήλ. Με αυτόν τον τρόπο όμως δημιουργείται μια πανίσχυρη συμμαχία που καλύπτει ένα χώρο από την άκρα δεξιά μέχρι το κέντρο του ΠΑΣΟΚ και το ψευτοαριστερό ΣΥΡΙΖΑ, που είναι μπετόν. Και αυτή η ομάδα είναι σαν να είναι ένα κόμμα, δεν είναι σαν να είναι τρία κόμματα. Ό,τι νομοσχέδια κατέβασε η Νέα Δημοκρατία τα ψήφισε το 70% και το 50% το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ. Είναι δηλαδή σαν να συγκυβερνούσαν. Και οι ακροδεξιοί κύκλοι στην Ελλάδα δεν έχουν ασκήσει κριτική, οι ακροδεξιοί, έτσι, που είναι και εκτός Βουλής, δεν έχουν ασκήσει κριτική σε αυτή την προδοτική συμμαχία που μας έχει βάλει κάτω από την πότα του Ισραήλ. Σε κοινοβουλευτικό λοιπόν επίπεδο, αυτοί που μπορεί να ζητήσουν την πραγματική διαλέκαση της υπόθεσης αποτελούν μία μειοψηφία. Η πίεση μπορεί να έρθει μόνο από τη βάση της ελληνικής κοινωνίας, δηλαδή από το λαό. Μην περιμένεις από τους κοινοβουλευτικούς να στρέψουν τα φώτα της δικαιοσύνης στο Predator. Γιατί οι Έλληνες πολιτικοί δεν ξεπουλούν απλώς τη χώρα. Επιχειρούν να την αδειάσουν από το περιεχόμενό της. Μετατρέπουν την Ελλάδα από πατρίδα σε χώρο. Ξεπουλούν γη, νερό, ενέργεια, ακτές, βουνά και κάθε δημόσιο αγαθό στο όνομα μιας δίθεν ανάπτυξης που δεν υπηρετεί τους πολλούς αλλά τα συμφέροντα των λίγων. Οι καιροί απαιτούν ενημερωμένους και ενεργούς πολίτες. Όλη η μεταπολίτευση είχε ένα πειραματόζω, τον ελληνικό λαό. Μας έχουνε η μεταπολίτευση που έγινε μετά τη Χούντα, χρησιμοποιεί τον ελληνικό λαό σαν πειραματόζω. Αυτό φάνηκε και στον COVID. Από την προδοσία της Κύπρου μέχρι σήμερα, σύσσωμο το εγχώριο πολιτικό προσωπικό υπό τις διαταγές των παγκοσμίων εξουσιαστών βάλθηκαν να υλοποιούν το σχέδιο σταδιακής διάλυσης της χώρας. Πρώτα διέλυσαν την παιδεία, ήρεμα, υπόγεια, χωρίς προκλητικές εντάσεις. Μόνο αν ήσουν στο εσωτερικό της εθνικής παιδείας θα καταλάβαινες πού οδηγούν τα βήματα της ένταξής μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που οδηγούν αυτά τα βήματα στον αφανισμό της Ελλάδος. Γιατί όταν εμείς ενταχθήκαμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν μας είπαν αλήθεια. Καταρχάς ενταχθήκαμε με όρους που δεν μπορούσαν να ενταχθούν. Τότε ο Σιμίτης με τα περίφημα swap, επειδή δεν είχαμε τις προϋποθέσεις να ενταχθούμε, χρησιμοποίησε την απάτη των swap για να μπούμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο μόνος που προσπάθησε να ανακόψει την πτώση της Ελλάδος ήταν ο Αντώνης Τρίτσης. Και ο Ανδρέας Παπανδρέου με το ιερατείο του τον εξαφάνισαν από το Υπουργείο του. Το μόνο διεθνισμό που δέχομαι, έλεγε ο Αντώνης Τρίτσης, είναι ο ελληνισμός. Και μετά τον δολοφόνησαν. Πλέον η Ελλάδα είναι εταιρεία υπό εκαθάριση. Οι εκτελεστές της εντός και εκτός κοινοβουλίου, πολιτικοί θεσμοί, ο ελληνικός λαός κοιτάζει άφωνος και αδρανής, πολιτικοί και θεσμοί σφιχταγκαλιασμένοι σε ένα παιχνίδι θανάτου σε βάρος της Ελλάδας και του ελληνικού λαού. Το παιχνίδι το οποίο δυστυχώς συμμετέχει και ο ελληνικός λαός με την απάθεια και την αδιαφορία του που το χαρακτηρίζουν, θα ολοκληρωθεί μέχρι το 2030, όταν θα έχουν πάρει τα ακίνητα από τους Έλληνες. Οι Αλβανοί, όταν τους κλέψαν τα λεφτά, ξεσηκωθήκανε. Οι Σέρβοι αντιστάθηκαν και πολέμησαν. Οι Βούλγαροι έριξαν την κυβέρνηση σε 24 ώρες, παρακαλώ. Οι Ιταλοί έκοψαν με μαχαίρι το βήχα της Μέρκελ. Οι Έλληνες, οι τεράστιοι, οι καλύτεροι, οι πιο γαμάου του κόσμου, κάθισαν και τους φάγανε τα λεφτά από το χρηματιστήριο. Μας πηδάνε με ένα κάρο μνημόνια. Μας μάδισαν τους μισθούς και τις συντάξεις. Μας πούλησαν τη χώρα και τον πλούτο της. Χάσαμε αγαπημένα πρόσωπα που έφυγαν μετανάστες ή από τον κορονοϊό. Έχουμε την ελπίδα που βασίζεται σε μια πολύ μικρή πλειοψηφία που αντιστέκεται, όπως είναι το Focus και αυτή εδώ η εκπομπή, ότι κάποτε θα ξαναφτιάξουμε μια Ελλάδα γεμάτη φως. Γιατί αυτός είναι ο στόχος της εκπομπής. Τώρα είμαστε στο σκοτάδι. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη μας έχει πάει στο σκοτάδι. Δεν ξεπουλάνε απλώς τη χώρα. Επιχειρούν να την αδειάσουν από το περιεχόμενό της. Μετατρέπουν την Ελλάδα από πατρίδα σε χώρο. Ξεπουλούν τη γη, το νερό, την ενέργεια, τις ακτές, τα βουνά και κάθε δημόσιο αγαθό στο όνομα μιας δίθεν ανάπτυξης που δεν υπηρετεί τους πολλούς αλλά τα συμφέροντα των λίγων. Θέλουν μια χώρα χωρίς όρια, χωρίς κανόνες, χωρίς αρχές, χωρίς συλλογική μνήμη και χωρίς ενεργούς πολίτες. Και αυτό το έχουν πετύχει. Οι Έλληνες έχουν πάψει να είναι ενεργοί πολίτες. Μια χώρα που οι Έλληνες θα είναι απλοί θεατές στον τόπο τους. Η Ελλάδα όμως δεν είναι οικόπεδο προς εκμετάλλευση. Είναι ιστορία, κοινωνία, πολιτισμός και δικαίωμα των επόμενων γενεών να ζήσουν σε ένα τόπο ελεύθερο και βιώσιμο. Η συζήτηση, ο κύριος Βασίλης Λύκος έκανε μια συζήτηση στην τηλεόραση που περιέγραψε όλα αυτά που συζητάμε τώρα. Εξήγησε το παιχνίδι της κερδοσκοπίας που παίζεται στις πλάτες των πολιτών, εξήγησε τη μείωση της εθνικής κυριαρχίας, εξήγησε το ξεπούλημα της Ελλάδος σε ένα λαό ο οποίος δεν αντιστέκεται. Η ΔΕΗ είναι μέσα στο χρηματιστήριο ενέργειας. Το χρηματιστήριο ενέργειας το ίδρυσε ο Τσίπρας και το λειτουργήσε ο Μητσοτάκης. Δηλαδή, Τσίπρας Μητσοτάκης είναι οι δύο πλευρές του ιδίου νομίσματος. Και τώρα μας πουλάνε το παραμύθι ότι είναι αντίπαλοι και θα παλέψουν για την εξουσία στην Ελλάδα, ενώ είναι ακριβώς οι ίδιοι. Πρέπει εμείς από αυτό το ραδιόφωνο να εξηγήσουμε στους ακροατές μας το παιχνίδι που παίζεται στα σκοτεινά υπόγεια των μυστικών υπηρεσιών, των ΣΤΟΟΝ και όλων όσων θέλουν μια Ελλάδα που δεν θα έχει Έλληνες, γιατί σε λίγο με τους μετανάστες που έρχονται το 2050 θα είναι μια πατρίδα χωρίς Έλληνες, θα είναι μια Ελλάδα χωρίς Έλληνες. Αλλά κανείς δεν αντιστέκεται. Βλέπεις κανέναν να αντιστέκεται?
20: Ναι, εμάς.
21: Δεν άκουσα.
20: Βλέπω εμάς να προσπαθούμε, ναι.
21: Ναι, αλλά εμείς είμαστε μια μικρή ομάδα.
20: Θα γίνουμε μεγαλύτεροι.
21: Που έχουμε καταλάβει πώς λειτουργεί το σύστημα που έχουν φτιάξει οι επικυρίαρχοι και το έχουν επιβάλει στην Ελλάδα, και εμείς αντιστεκόμαστε με αυτήν εδώ την εκπομπή και μπορούμε να ενημερώνουμε τους ακροατές μας για αυτά που συμβαίνουν και όχι για αυτά που κρύβουν τα συστημικά μέσα μαζικής ενημέρωσης. Το σχέδιο της άρχουσας εξουσίας είναι η κατάργηση κάθε ιδιοκτησίας φυσικών προσώπων με ορίζοντα υλοποίησης μέχρι το 2030. Σύμφωνα με την ατζέντα του Great Reset του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ που έχει ο Μητσοτάκης πάνω στο γραφείο του. Αυτό εφαρμόζει τη μεγάλη επανεκκίνηση ο Μητσοτάκης και έχει το βιβλίο του πάνω στο γραφείο του να το βλέπουν οι δημοσιογράφοι και να δηλώνει στα αφεντικά του ότι εγώ είμαι ένα δουλικό πιόνι που θα εφαρμόσω τις εντολές σας. Αν νομίζουμε πως το ξεκλείσμα του πληθυσμού μεθοδεύεται μόνο μέσω της διάλυσης των δομών υγείας που έχει αναλάβει ο Γεωργιάδης, κάνουμε λάθος. Πανταχώδεν βάλετε ο ελληνικός πληθυσμός. Το νέο νομοσχέδιο για τον κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης, το οποίο τέθηκε πρόσφατα σε δημόσια διαβούλευση, κρύβει στις σελίδες του μια σκληρή πραγματικότητα, προκαλώντας κύματα απόγνωσης και οργής στην κοινωνία. Το δραματικότερο σημείο του νομοσχεδίου αφορά όμως τις κυρώσεις. Διακοπή ρεύματος. Εάν ένας καταναλωτής αρνηθεί ή αδυνατεί να πληρώσει τους φόρους αυτούς και συμπληρώνουν 3 συνεχόμενους μηνιαίους λογαριασμούς ή ένα τριμηνιαίο χωρίς εξόβληση, ο πάροχος υποχρεούται να κατεβάσει το διακόπτη. Το ρεύμα δεν θα επανασυνδέεται μέχρι να εξοφληθούν πλήρως όλες οι οφειλές προς τον πάροχο και το Δήμο. Αν ο πολίτης δεν προχωρήσει σε διακανονισμό, ο πάροχος αυτόματα τον διαγράφει από πελάτη και στέλνει τα στοιχεία του στο Δήμο και για τη βεβαίωση της οφειλής και στην εφορία. Σε πλήρη άγνοια βρίσκεται η συντριπτική πλειοψηφία του ελληνικού λαού για τον εφιάλτη που ετοιμάζει η κυβέρνηση των πιο αδίστακτων πολιτικών εγκληματιών μέσω της τοπικής αυτοδιοίκησης. Ο ΔΔΕΛ λέει το 50% των ρολογιών αποκαλύπτεται ρευματοκλοπή. Στα 450 εκατομμύρια είναι το κόστος για τους κανονικούς καταναλωτές. Από την 1η Ιανουαρίου του 2027 θα μας τελειώσουν με νέα τρομακτικά χαράτσια που θα επιβάλλει η κάθε δημοτική αρχή στο ρεύμα και στα φέρετα.
20: Και στο νερό, περίμενε, και στο νερό. Γιατί βλέπω, Δημήτρη, τώρα σε διακόπτω, αλλά πρέπει να το πω. Βλέπω συγχωνεύσεις σε διάφορα δίκτυα ίδρυυσης, εσκεμμένα, όπως εδώ στη Χαλκιδική και στη Θεσσαλονίκη, για να μπορέσουν να συλλέξουν όλες αυτές τις δομές και να τις πουλήσουν μία και καλή σε έναν ιδιώτη και να έχουμε ιδιωτικό νερό.
21: Σωστό. Στην Πορτογαλία, που το νερό έγινε ιδιωτικό, αυξήθηκε 400%. Και αναγκαστήκαν οι Πορτογάλοι και το πήραν πίσω και το ξανακάνανε δημόσιο. Το ίδιο έγινε και στη Γαλλία. Έτσι, εμείς ακολουθούμε, γιατί είμαστε εμείς τα απόνερα και ακολουθούμε τους Ευρωπαίους με ό,τι βλακεία, χρησιμοποιώ επίκη έκφραση, κάνουν αυτοί για να μας τελειώσουν. Θα έρθουν λοιπόν τρομακτικά χαράτσια και θα πρέπει να αντισταθούμε πριν να είναι αργά, πριν μας πάρουν και το τελευταίο κεραμίδι που χτίσαμε με τον Ιδρώτα και τον κόπο μας, είτε το βρήκαμε από τον πατέρα μας. Αυτός ο νόμος που ετοιμάζει η ανθεληνική κυβέρνηση Μητσοτάκη τελειώνει την ιδιοκτησία του ελληνικού λαού για να την παραδώσει στους παγκόσμιους εξουσιαστές, τους Ροτσάιλ. Για ποιους δουλεύει ΔΕΗ? Για την BlackRock, τον Ροτσάιλ φυσικά. Θέλει αρετή και τόλμη ελευθερία, λέει ο Σολωμός. Και ο Έλληνας όμως είναι ραγιάς. Το σχέδιο της άρχουσας εξουσίας είναι η κατάργηση κάθε ιδιοκτησίας φυσικών προσώπων με ορίζοντα υλιοποίηση το 2030. Είναι πολύ κοντά το 2030, στο 2026. Σύμφωνα με την ατζέντα του Great Reset, του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρου. Στο Παγκόσμιο Οικονομικού Φόρου πέρσι, ο Μητσοτάκης το παρακολούθησε, έχει πάει δύο φορές στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρο. Και το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρο κινείται υπό την αιγίδα του ΟΗΕ. Τον ΟΗΕ τον ελέγχουν πολυεθνικές και τράπεζες, όπως και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Την Ευρωπαϊκή Ένωση την ελέγχει η Επιτροπή των 300. Έτσι. Και πιο ακριβή, στο κέντρο της Επιτροπής των 300 είναι οι 40 πιο μεγάλες οικογένειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν δημιουργήσει τη στρογγυλή τράπεζα των 40 της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ελέγχουν όλη την Ευρώπη. Δεν χρειάζεται να χρωστάς για να σου πάρουν το σπίτι. Δεν χρειάζεται να έχεις πάρει δάνειο. Θα είναι τόσο μεγάλες οι χρεώσεις που δεν θα βγαίνουν από το μισθό σου και τη σύνταξή του. Η επιλογή της χώρας μας μέσω των εθελόδυνων κυβερνήσεων και του συνόλου του αποκαλούμενου πολιτικού συστήματος της χώρας ήτι μια δράκα απαταιώνων και ληστών που λιμένουνε τη χώρα, εξαθλιώνουν και εξοντώνουν το λαό. Όπως λέει η έκθεση του Πολ Πόρτερ από το 1947. Ο Πολ Πόρτερ ήρθε εδώ για να μοιράσει την αμερικάνικη βοήθεια το 1947 και έχει γράψει μια έκθεση. Η έκθεση αυτή, άμα τη διαβάσεις, νομίζεις ότι είναι σημερινή. Έτσι. Είναι ένα πείραμα. Η φαρπαγής ολόκληρης της χώρας, έδαφος, υπαίθαβος, αέρας και θάλασσα, που δεν είναι τυχαία, με την ταυτόχρονη εξαθλίωση και εξόντωση του γηγενούς πληθυσμού, ο οποίος θα αντικατασταθεί από μετανάστες. Η γεωφυσική μας θέση καθιστά τη χώρα πεδίο διεκδίκησης της άρχουσας ελίτ παγκοσμίως. Για να πετύχουν την ολοκληρωτική φαρπαγή της χώρας και την καταλύστευση και ιδιοποίησή της, διέπραξαν μια σειρά εγκλήματα. Μεταξύ αυτών είναι είσοδος στο ευρώ, η κατάργηση της δραχμής, η πλασματική εμφάνιση δημοσίου και ιδιωτικού χρέους, η εκποίηση κρατικών επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας με αιχμή την εκαθάριση του Εθνικού Αεροφορέα της Ολυμπιακής Αεροπορίας, δηλαδή το κλείσιμο των λιγνητορυχείων, η δυσβάστακτη φορολογία, η πολυνομία, η παράτυπη μετανάστευση σε βαθμό επικιστικής απόβασης Η εξαγωγή 1,5 εκατομμύριο νέων ανώτερους και ανώτερης μόρφωσης στο εξωτερικό, η σύμπραξη δημοσίου και ιδιωτικού τομέου και εκχώρηση βασικών δομών και λειτουργιών του κράτους σε ιδιώτες. Ιδιωτικοποιούν τα πάντα. Σε λίγο δεν θα υπάρχει τίποτα κρατικό. Θα πηγαίνουμε στο νοσοκομείο και θα είναι ιδιωτικό. Και όποιος δεν έχει χρήματα, που τα χρήματα τότε θα είναι αόρατα, γιατί το ψηφιακό, έρχεται το ψηφιακό νόμισμα αλλοταχώς. Το ψηφιακό νόμισμα δεν είναι εδώ νόμισμα. Είναι ένα πρόγραμμα υποδούλωσης του λαού. Είναι πρόγραμμα, δεν είναι νόμισμα. Δηλαδή δεν θα ελέγχουμε τι έχουμε στην τσέπη μας. Στην τσέπη σου τώρα έχεις 150 ευρώ και μπορείς να πας να ψωνίσεις ό,τι θέλεις με αυτά τα 150 ευρώ. Κανείς δεν σε ελέγχει. Δεν θα είναι το ίδιο με το ψηφιακό νόμισμα. Θα λένε οι ιδιοκτήτες του ψηφιακού νομίσματος το τι θα ψωνίσεις, το τι θα φας, το πώς θα ντυθείς. Δηλαδή είναι μια πλήρης δουλεία. Καθίσατε σαφές. Η αλλαγή φυσικά του νομοθετικού πλαισίου για την διεξαγωγή των εκλογών τώρα της τοπικής αυτοδιοίκησης, μια που αυτή θα είναι το εργαλείο με το οποίο θα υλοποιήσουν την τελική μορφή του επαρθούς εγκληματικού του σχεδίου. Αν νομίζετε ότι το ξεκλείδωμα του πληθυσμού μεθοδεύεται μόνο μέσω της διάλυσης των δομών υγείας που έχει αναλάβει ο Γεωργιάδης, κάνετε λάθος. Πανταχώδεν βάλετε ο ελληνικός πληθυσμός. Το νέο νομοσχέδιο για τον κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης, το οποίο τέθηκε πρόσφατα σε δημόσια διαβούλευση, κρύβει στις σελίδες του για μια σκληρή πραγματικότητα, προκαλώντας κύματα απόγνωσης και οργής στην κοινωνία. Οι διατάξεις ΣΟΚ προβλέπουν ότι από την 1η Ιανουαρίου 2027 η ακίνητη περιουσία θα μετατραπεί σε μόνιμη δεξαμενή άντληση εσόδων για τους οργανισμούς της τοπικής αυτοδιοίκησης ΟΤΑ, με την επιβολή δύο νέων, εντελώς νέων αυξημένων φόρων, που σε πολλές περιπτώσεις θα είναι υπερδιπλάσια από τις σημερινές επιβαρύνσεις. Το τέλος τοπικής ανάπτυξης, ΤΑΦΤΑΦΑΛΦΑ, ο νέος δημοτικός ένφια, βάσει των άρθρων 392, 396 και 447 του νομοσχεδίου, το περιβόητο τέλος ακίνητης περιουσίας και ο φόρος ηλεκτροδοτούμενος χώρων σβήνονται από το χάρτη και τη θέση τους θα πάρει ο ΤΑΦΤΑΦΑΛΦΑ.

ΤΑΦΤΑΦΑΛΦΑ είναι το ΤΑΦΠΙΑΛΦΑ, το τέλος περιφερειακής ανάπτυξης. Έχουν θεσπίσει και φόρο για τις περιφέρειες. Εκτός από τους Δήμους έχουν ψηφίσει, θα ψηφίσουν φόρο για τις περιφέρειες. Σαν να μην έφτανε ο δημοτικός τραγκαλισμός στο νομοσχέδιο θεσμοθετή, για πρώτη φορά μια επιπλέον ολοκένουργια επιβάρυνση υπέρ των περιφερειών. Τέλος περιφερειακής ανάπτυξης. Ο φόρος αυτός θα επιβάλλεται σε όλα τα εντός και δύο ακίνητα και εκτός έως 0,35 της χιλίης και από, θα ξεκινάει από 0,15 της χιλίης μέχρι το 0,35 της χιλίης του οικοπέτου ακινήτου, ο οποίος μάλιστα θα μπορεί να διαφοροποιείται ανάλογα με την περιφερειακή ενότητα. Δηλαδή τώρα επιβάλλουν ένα φόρο στα ακίνητα του Δήμου και των περιφερειών, των Δήμων και των περιφερειών, που θα είναι πολύ πιο ακριβώς από το φόρο που πληρώνουμε σήμερα. Τα χρήματα αυτά θα πηγαίνουν απευθείας στα ταμεία των περιφερειών για τη χρηματοδότηση των δικών τους έργων, αφαιρώντας ακόμη περισσότερη ρευστότητα από τους πολίτες. Δεν φτάνει που πληρώνουμε το φόρο εισοδήματος, τον ένφια, θα μας κοτσάρουν και τον δρόμο και δυο φόρους ακόμη για τους Δήμους και για τις περιφέρειες. Το δραματικότερο σημείο είναι οι χειρώσεις, η διακοπή ρεύματος. Αν ένας πολίτης αδυνατεί να πληρώσει τους νέους φόρους αυτούς σε τρεις συνεχόμενους λογαριασμούς ή έναν τριμηνιαίο, ο πάροχος υποχρεούται ο πάροχος, δεν είναι στη διάθεσή του, να κατεβάσει το διακόπτη. Το ρεύμα δεν θα επανασυνδέεται μέχρι να εξοπλιστούν πλήρως οι οφειλές προς τον πάροχο και τον Δήμο. Διαγραφή καταναλωτή. Αν ο πολίτης δεν προχωρήσει σε διακανονισμό, ο πάροχος τον διαγράφει από πελάτη και στέλνει τα στοιχεία στο Δήμο και τη βεβαίωση της οφειλής στην εφορία. Οι ιδιοκτήτες υποχρεούνται να δηλώνουν ηλεκτρονικά κάθε μεταβολή στα ακίνητά τους εντός αυστηρών προθεσμιών. Σε περίπτωση παράληψης ή ανακριβούς δήλωσης θα επιβάλλεται χρηματικό πρόστιμο ίσο με το διπλάσιο του οφειλόμενου φόρου. Η κυβερνητική αυτή μεθόδευση οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια την ελληνική κοινωνία σε μια άνευ προηγουμένου ανθρωπιστική και οικονομική τραγωδία, καθώς ο απλός κόσμος, γονατισμένος ήδη από την ακρίβεια, αδυνατεί πλήρως να σηκώσει το βάρος αυτού του νέου φόρου. Και το δούνο του επίσης βιάζεται να μας πάρει τα σπίτια. Έχει στείλει μία έκθεση στην Τράπεζα της Ελλάδος που λέει ότι θα πρέπει να επιταχυνθούν οι διαδικασίες απαλωτρίωσης, δηλαδή οι πληστηριασμοί των σπιτιών, γιατί στην Ελλάδα υπάρχει μεγάλο ποσοστό ιδιοκτησίας και αυτό θα πρέπει να μικρύνει. Το δούνο του τα λέει αυτά. Θέλει αυστηρότερη εποπτεία των σέρβισης στεπάνω στους οφειλέτες, στους δανειολήπτες. Λέει στην έκθεσή του αυστηρότερη εποπτεία των σέρβισης πάνω στους δανειολήπτες. Συγκεκριμένα προτείνει αύξηση των εποπτικών πόρων για να διατεθούν στους σέρβισης για να κάνουν έλεγχο. Εντατικότερη παρακολούθηση των επιδόσεών τους, δηλαδή περισσότερους πληστηριασμούς. Βελτίωση των εποπτικών αναφορών και της διαφάνειας. Δημοσίευση περισσότερων στοιχείων σχετικά με την αποτελεσματικότητα διαχείρισης των προβληματικών δανείων. Τι λέει το δούνο του? Τα κόκκινα δάνεια πρέπει να επιταχυνθούν, οι απαλλατριάσεις των ακινήτων, και να πάρθουν όλα μέχρι το τέλος.
Και γι' αυτό το κράτος

0: πρέπει να δημιουργήσει εποπτικούς μηχανισμούς για να ολοκληρωθούν οι πληστηριασμοί στην Ελλάδα. Είμαστε από παντού κυκλωμένοι, Γρηγόρη. Με αυτή την κυβέρνηση δεν θα βγει άκρη, δεν θα βγει άκρη, γιατί είναι όλοι δούλοι. Ό,τι τους λένε κάνουνε. Δεν έχουν πει ποτέ ένα όχι. Ένα όχι. Τώρα σε αυτό το φόρο, το διπλό των Δήμων και των Περιφερειών, προστίθεται και η εποπτεία η λεπτομεριακή πάνω στα ακίνητα. Ο Βαγγέλης ο Βενιζέλος το 2013 με τον ΕΡΦΙΑ φρόντισε να καταργήσει την ιδιοκτησία στην Ελλάδα. Σήμερα στην Ελλάδα δεν υπάρχει ιδιοκτησία, αφού πληρώνουμε νίκη στο σπίτι μας. Δεν είμαστε ιδιοκτήτες του τίποτα, ούτε κινητού ούτε ακινήτου. Δεν πληρώνουμε τέλη κυκλοφορίας. Εάν δεν πληρώσουμε τέλη κυκλοφορίας θα μας πάρουν το αυτοκίνητο. Εάν δεν πληρώσουμε ΕΡΦΙΑ θα μας πάρουν το σπίτι. Δηλαδή μας έχουν αποστερήσει από την ιδιοκτησία όλων των αγαθών μας. Και ο Βαγγέλης Βενιζέλος είναι υπεύθυνος, τεράστιος υπεύθυνος στην κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου, να μην το ξεχνάτε αυτό, που επέβαλε τον ΕΡΦΙΑ και και καταλήστεψε την ιδιοκτησία της, την κατήργησε στην ουσία την ιδιοκτησία. Αν δεν πληρώσεις ΕΡΦΙΑ θα σου πάρουν το σπίτι. Δηλαδή πληρώνεις υποχρεωτικά ένα νίκη κάθε μήνα, το κάνουν τώρα, και δεν είναι τυχαίο που το κάνουν κάθε μήνα από το Φλεβάρι μέχρι τον άλλο Φλεβάρι, γιατί πρέπει ο Έλληνας να συνειδητοποιήσει ότι το σπίτι δεν είναι δικό του και ζει εκεί με νίκη. Του δημιουργούν δηλαδή στο μυαλό του Έλληνα μια μορφή ότι δεν έχει ιδιοκτησία. Δεν έχει ιδιοκτησία. Πληρώνοντας κάθε μήνα, ήδη από φέτο, από το Φλεβάρι μέχρι τον άλλο Φλεβάρι, 12 μήνες τον ΕΡΦΙΑ, είναι σαν να πληρώνει ένα νίκη. Κάθε μήνα πληρώνει και ένα νίκη. Πού στο κράτος και η διαχείριση των φόρων πώς γίνεται καταχρηστικά και διεφθαρμένα. Η διαχείριση, το Σύνταγμα λέει ότι οι φόροι πρέπει να είναι ανταποδοτικοί. Ό,τι πληρώνουμε σε φόρο πρέπει να ανταποδίδεται στην κοινωνία. Όμως οι κυβερνώντες δεν το κάνουν αυτό. Φόροι τεράστιοι, δισεκατομμυρίων χάνονται και πάνε σε άλλες προτεραιότητες πιο σκοτεινές. Δηλαδή να σου δώσω να καταλάβεις. Τα δημόσια έργα έχουν ένα υλικό που το θέλουν όλοι. Τη μίζα. Δεν ξέρει η δικαιοσύνη ότι για κάθε δημόσιο έργο πέφτει και η ανάλογη μίζα. Άρα δεν υπάρχει δικαιοσύνη στην Ελλάδα, γιατί δεν παρεμβαίνει να ελέγξει τις συμβάσεις. Τις συμβάσεις.
1: Θα έπρεπε. Κανονικά θα έπρεπε.
0: Πού πάνε τα κρατικά λεφτά.
1: Κανονικά θα έπρεπε. Έτσι είναι, Δημήτρη. Συμφωνώ.
0: Έτσι μας έχουν στριμώξει και η αλυσίδα στο λαιμό μας σφίγγεται ακόμη με τους φόρους. Αυτοί κοιμούνται και ξυπνάνε με την αγωνία πώς να βάλουν νέους φόρους. Και έχουν σκεφτεί τους πιο απίθανους φόρους. Έτσι. Εδώ έχουν σκεφτεί φόρους στο θαλάσσιο σκι. Και ένας άνθρωπος πλήρωσε 250 γιατί δεν είχε τον κατάλληλο εξοπλισμό για να κάνει θαλασσίο σκι. Από παντού κοιμούνται και ξυπνάνε και στο μυαλό τους είναι πώς θα μας επιβάλλουν νέους φόρους να μας εξοντώσουν. Πρέπει να αντισταθούμε. Σε αυτό τη φορολέλαπα πρέπει να αντισταθούμε. Από την 1η του Γενάρη του 27 το έργο θα αλλάξει. Θα γίνει πιο εντατικό εις βάρος μας. Και τώρα πρέπει λοιπόν να διοργανώσουμε ομάδες αντίστασης και να αντισταθούμε σε όλα αυτά τα παρανοϊκά, τους παρανοϊκούς φόρους. Το Σύνταγμα λέει ότι οι Έλληνες πρέπει να έχουν ιδιοκτησία. Όμως ο ΕΡΦΙΑ καταργεί την ιδιοκτησία. τα τέλη κυκλοφορίας καταργούν την ιδιοκτησία του αυτοκινήτου μας. Αν δεν πληρώσει τέλος, σου έρχεται το χαράτσι και δεν μπορείς να κυκλοφορήσεις. Τώρα έχουν βγάλει και ένα νέο κώδικα οδικής κυκλοφορίας που για κάθε παράβαση, εγώ δεν φόραγα ζώνη, δεν πρόλαβα να τη βάλω και μου ρίξανε 350 ευρώ και ένα μήνα μου πήρανε το δίπλωμα. Ξέρεις, έχει μέσα πρόστιμα μέχρι 700 ευρώ, 500 ευρώ. Το χαμηλότερο πρόστιμο είναι 350 ευρώ στο νέο κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Μας φύγουν με φόρους. Με φόρους. Και έχουν δημιουργήσει μια αλυσίδα. Τα μηχανάκια, αν δεν φοράνε κράνος, 350 ευρώ και ένα μήνα το δίπλωμα. Υπάρχουν παραβάσεις που στοιχίζουν 700 ευρώ. Και ο κακόμοιρος ο Έλληνας, η περισσότερη πλειοψηφία του, δεν μπορεί να αλλάξει αυτοκίνητο και να πάρει ένα καινούριο. Το χτυπάνε στις δύο αγάπες του, το σπίτι και το αυτοκίνητο. Είναι στοχευμένη ψυχολογική επίθεση, αυτή είναι ψεπ, ψυχολογική επιχείρηση που κάνουν οι μυστικές υπηρεσίες.
1: Έτσι.
0: Οι μυστικές κάνουν ψυχολογικές επιχειρήσεις.
1: Πρέπει να συζητήσουμε μια φορά να κάνουμε μια εκπομπή για αυτές τις ψυχολογικές επιχειρήσεις, αλλά δεν έχω άλλο χρόνο δυστυχώς, Δημήτρη. Αλλά αυτό είναι πολύ σημαντικό θέμα. Για τις ψυχολογικές επιχειρήσεις μπορούμε και οι δύο να συζητήσουμε και να τοποθετηθούμε για το πώς χειραγωγούν τις μάζες. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημήτρη.
0: Καλό μεσημέρι.
1: Υγεία να έχεις. Λοιπόν, ακούσαμε τον Δημήτρη τον τραπεζικό. Δεν έχω άλλο χρόνο δυστυχώς. Είστε συντονισμένοι στον Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα. Νότος News στη Ρόδο. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Ιωάννινα 98 και 4 στα Ιωάννινα. Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Έτελο Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα. Γρηγόρης Σερέτης. Λοιπόν, εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο. Καλό μεσημέρι. Να έχετε το νου σας και να θυμάστε το ότι προσπαθούν να σας κοροϊδέψουν, προσπαθούν να σας κάνουν να ξαναπιστέψετε τα ψέματά τους. Και επειδή τα ξεχνάτε όλα, θα κλείσω με γονίδι. Όλα τα ξεχνάς, δυστυχώς, Ελληνάκο, όλα τα ξεχνάς.

0: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Φόκους στον κόσμο.
3: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6 στο μικρόφωνο Κώστας Τουτσίδης. Με τη συζήτηση γύρω από το ενδεχόμενο διενέργειας πρόωρων εκλογών να μονοπολεί την πολιτική επικαιρότητα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξεκαθάρισε σήμερα από την Εύβοια ότι η κυβέρνηση θα εξαντλήσει τη θητεία της και ότι οι εθνικές εκλογές θα διεξαχθούν την άνοιξη του 2027, καλώντας ταυτόχρονα τον κομματικό μηχανισμό να βρίσκεται στις επάλξεις. Γνωρίζω ότι οι επόμενοι μήνες μετά τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης είναι εκλογικοί μήνες. Ανά πάσα ώρα και στιγμή μπορούν να γίνουν εκλογές, τόνισε χθες ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Το ενδεχόμενο μετεκλογικών συνεργασιών απέκλεισε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος. Δεν μπορούμε να συγκυβερνήσουμε με ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν δουλέψει ούτε μία μέρα στη ζωή τους, ανέφερε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης μιλώντας στην ΕΡΤ. Ο Κυριάκος Βελόπουλος χαρακτήρισε τον Αλέξη Τσίπρα και τον Αντώνη Σαμαρά ως το παλιό προσωπικό της χώρας, λέγοντας ότι και οι δύο κυβέρνησαν και απέτυχαν. Ο βουλευτής Μαγνησίας Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος, ο βουλευτής Ηρακλείου Χάρης Μαμουλάκης και η βουλευτής Τρικάλων Μαρίνα Κοντοτόλη συνέχισαν το χώρο των αποχωρήσεων από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Είχαν προηγηθεί δύο παραιτήσεις του διευθυντή της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ και του αναπληρωτή εκπροσώπου τύπου του κόμματος. Δεν συμμετέχει στη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ ο Σωκράτης Φάμελος. Μιλάει για απαράδεκτη μεθόδευση. Φωτιά ξέσπασε περίπου στις 3 και 4 το μεσημέρι σε χαμηλή βλάστηση στις μοίρες του Δήμου Φεστού στο Ηράκλειο Κρήτη. Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν 14 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος, εθελοντές, 5 πυροσβεστικά οχήματα και από αέρος επιχειρεί ένα ελικόπτερο. Παράλληλα κινητοποιήθηκαν και οι υδροφόρες του Δήμου Φεστού προκειμένου να συνδράμουν. Στο Ηράκλειο Κρήτης είναι σε εξέλιξη άλλη μια πυρκαγιά στην περιοχή Μελιδοχώρη, με το κύριο μέτωπο να μένεται πάνω από τον οικισμό και τις πυροσβεστικές δυνάμεις να δίνουν σκληρή μάχη για να το περιορίσουν. Οριοθετήθηκε στο μεταξύ η φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στον Κολυνδρό Πιερίας, ενώ έσβησε η πυρκαγιά στο φράγμα της Θέρμης. Αθώος κρίθηκε ο 56χρονος που συνελήφθη για τη φωτιά η οποία εκδηλώθηκε χθες το μεσημέρι στην επαρχιακή οδό Βασιλικών Περιστεράς στο Δήμο Θέρμης Θεσσαλονίκης. Σε βάρος του είχε ασκηθεί δίωξη για εμπρισμό από αμέλεια και παραπέμφθηκε να δικαστεί με την αυτόφορη διαδικασία στο Μονομελές Πλημελιωδικείο Θεσσαλονίκης. Το δρόμο για τις φυλακές του Ναυπλίου και του Μαλανδρίνου πήραν οι δύο 42χρονοι που συνελήφθησαν για τους θανάτους των τριών εργαζομένων στη Μαρφίν από εμπρισμό το Μάιο του 2010. Οι δύο συλληφθέντες που κατηγορούνται για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συρροή κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι μετά τις απολογίες που έδωσαν στην τριδιτακτική ανακρίτρια. Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε μετά την απολογία του στην τρίτη τακτική ανακρίτεια και ο 24χρονος που κατηγορείται για την φωνική εμπριστική επίθεση στο σπίτι της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα. Ο 24χρονος φέρεται να παραχώρησε το διαμέρισμά του στους δράστες ως κρυσφύγε του. Συνεχίζονται οι έρευνες για τον 69χρονο που αγνοείται στο θερμαϊκό κόλπο μετά την ανατροπή αλλιευτικής βάρκας στην οποία επέβαινε μαζί με την 67χρονη σύζυγό του, η οποία κατάφερε να σωθεί κολυμπώντας. Η βάρκα και προσωπικά του αντικείμενα βρέθηκαν στην περιοχή του ναυαγίου της Επανομής. Στη διεθνή επικαιρότητα, ραγδαία κλιμάκωση στη σύγκρουση ΗΠΑ-Ιράν, 7 νεκροί στρατιωτικοί από αμερικανικά πλήγματα. Θα απαντήσουμε αποφασιστικά, λέει η Τεχεράνη. Το λιμάνι της Μπουσέρ στο νότιο-δυτικό Ιράν, όπου βρίσκεται ο Ιρανικός σταθμός πυρηνικής ενέργειας, στοχοθετήθηκε επίσης σήμερα από νέα αμερικανικά πλήγματα.
2: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
3: Για αύριο Πέμπτη σε ολόκληρη τη χώρα αναμένεται ζεστός καιρός με τοπικές βροχές από το μεσημέρι στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Η θερμοκρασία θα φτάσει τοπικά τους 38 με 39 βαθμούς Κελσίου. Στο νομό Θεσσαλονίκης αναμένεται ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις. Στα ορεινά ενδέχεται να εκδηλωθούν τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις με ένταση 2-3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως και 35 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε στους 103 και 6 και στον Focus FM. Ακολουθεί η εκπομπή Σφήνα στα Σπορ με τον Νίκο Πετρουλάκη.
1: Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
0: Ό,τι και αν οδηγείς, όπου και αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310-735-722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
4: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310-735-722.
1: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
5: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
6: Για λεκτό, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 28,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες 8,99. Βαλμά παραδοσιακό τυρί το κιλό 8,99.
5: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
6: Όμως σκόνη πλυντηρίου τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες 7,80. Fix Ελλάς μπύρα κουτί 12x330ml 8x4 δώρο 7,99. Εβίτα χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,40.
5: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
7: Ο Focus 103,6 κάνει fair play. Ακούτε την αθλητική ζώνη.

0: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, και σήμερα ημέρα Τετάρτη 15 Ιουλίου του 2026 θα ασχοληθούμε με όλα τα θέματα της επικαιρότητας εδώ από τον Focus 103,6. Και βέβαια στο ξεκίνημα της εκπομπής, όπως κάνουμε κάθε μέρα, θα πάμε να δούμε λίγο τη σκούπα της επικαιρότητας, τι παίζει σήμερα από το πρωί, ποιες είναι οι τελευταίες εξελίξεις, γιατί υπάρχουν τελευταίες εξελίξεις στο μπάσκετ, οι τελευταίες εξελίξεις με την απόφαση του ΠΑΟΚ να μην να αποσύρει την πρόταση για, για την απόκριση του Τολιόπουλου με απόφαση του Τρινκέρι και μετά από συζήτηση με τον, με τον μεγαλομέτοχο, τον κύριο Μιστακίδη. Ο ΠΑΟΚ αποσύρει το ενδιαφέρον του για τον Τολιόπουλο, παραμένει ο Άρης όμως στο επίκεντρο. Ο Άρης διατηρεί την πρόταση του 1 εκατομμυρίου το χρόνο σε περίπτωση που ο Μπράντοβιτς, ο προπονητής του Παναθηναϊκού, αποφασίσει να μην κρατήσει τον Τολιόπουλο για την επόμενη αγωνιστική περίοδο. Είναι ένα θέμα το οποίο πραγματικά προκαλεί ενδιαφέρον. Η εξέλιξη του ΠΑΟΚ αυτή προκαλεί το ενδιαφέρον, αλλά το αλλά είναι ότι εγώ πριν από δύο μέρες είχα συνέντευξη με τον Δημήτρη Καλπάκη, ο οποίος τα λέει τα πράγματα σύμφωνα με το όπως αυτός τα βλέπει, και υπάρχει μια εξέλιξη η οποία μπορεί να οδηγήσει τον ΠΑΟΚ σε απόκτηση άλλου παίκτη από τον Ολυμπιακό αυτή τη φορά, και είναι μια αποκάλυψη την οποία κάνουμε στην σημερινή μας εκπομπή, γιατί ο Ολυμπιακός μπορεί να αφήσει ελεύθερο και τον Ντόρσεϊ και τον Γουόκαπ. Τον δεύτερο σίγουρα. Για τον Ντόρσεϊ ακόμη συζητάνε, γιατί αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην Αμερική ο προπονητής του Ολυμπιακού, ο Μπαρτζόκας, ο οποίος ψάχνει παίχτες εκεί, και επειδή ο Ντόρσεϊ ζήτησε περισσότερα χρήματα από τον Ολυμπιακό μετά την κατάκτηση βέβαια και της Ευρωλίγκας και του πρωταθλήματος, ο Ντόρσεϊ ζήτησε χρήματα πολύ περισσότερα από αυτά που έπαιρνε, και ο Γόκαπ το ίδιο, αλλά κυρίως ο Ντόρσεϊ, για να παραμείνει στην ομάδα, και φαίνεται ότι πάει να χαλάσει δουλειά του. Μεταξύ, ο Ολυμπιακός έκανε και μεταγραφή περιφερειακού παίκτη, είναι γνωστά αυτά, και με το Μοντέρο, και βεβαίως αυτή τη στιγμή αυτό που θέλουμε να δούμε είναι τι θα κάνει ο Ολυμπιακός με αυτούς τους δύο, γιατί ο ΠΑΟΚ θέλει να χτυπήσει, από ό,τι λένε πληροφορίες, τον Ντόρσεϊ. Ο Ντόρσεϊ, θυμίζω ότι παίζει σαν Έλληνας, έτσι, έχει ελληνικό διαβατήριο. Θέλει να χτυπήσει τον Ντόρσεϊ ο ΠΑΟΚ, απέσυρε το ενδιαφέρον του για τον Τολιόπουλο, και ο Τολιόπουλος έχει ζητήσει από τον Μπράντοβιτς να μάθει ποιες είναι οι σκέψεις του προπονητή, του Σέρβου προπονητή του Παναθηναϊκού, για τον ίδιο, για τον Τολιόπουλο, γιατί εάν πράγματι ο Μπράντοβιτς θέλει να το χρησιμοποιήσει σαν δεύτερο, θα μείνει ο Τολιόπουλος. Αν όμως είναι τρίτος στη σειρά, στην θέση 2 περιφερειακούς, τότε είναι πολύ πιθανό να ζητήσει να φύγει ο Τολιόπουλος, γιατί ο τρίτος θα παίζει με την καρδίτσα και με, και με τα άσπρα χώματα, και δεν θα παίζει κανονικά στα ευρωπαϊκά και λοιπά. Δεν θα είναι πάντα, ή μπορεί να το βάλει στο κύπελο, ας πούμε, Klein Mind. Δεν είναι δηλαδή κάτι το συγκλονιστικό. Και θέλει να φύγει ο Τολιόπουλος, να πάρει και χρόνο συμμετοχής, και υπάρχει και κάτι ακόμη. Ο Άρης του δίνει 1 εκατομμύριο ευρώ το χρόνο από 800.000 που παίρνει. Θυμίζω ότι ο ΠΑΟΚ του έδινε 1,7 εκατομμύρια το χρόνο, και ο Τολιόπουλος ήταν πολύ κοντά στο να πει το ναι στον ΠΑΟΚ, αλλά ακόμη περίμενε, γιατί αυτό είναι το ρεπορτάζ, το ρεπορτάζ το οποίο σας παρουσιάσαμε στην περίπτωση και του Τολιόπουλου και του Χατζηδιάκου και του Σάντα Μαρία και του Αλή, του Τάχα Αλή, ή Αλή, όπως θέλετε πείτε τον. Ήτανε, νομίζω, απολύτως σωστό. Όσοι παρακολουθείτε την εκπομπή αυτή και την τηλεοπτική μου εκπομπή, θα έχετε διαπιστώσει ότι αυτά που σας έχω πει είναι ακριβώς αυτά που βγήκανε. Δεν έχει καμία απολύτως διαφορά. Ακόμη και για τον Αλουστόντο, σας είχα πει συγκεκριμένη ημερομηνία που θα έρθει. Οι εκπομπές είναι αναρτημένες όλες, και εδώ στο Focus και οι τηλεοπτικές εκπομπές. Μπορείτε να μπείτε και να δείτε ότι πράγματι έχω δίκιο σε αυτό το οποίο λέω. Γιατί ξέρω τι λέω. Λέω λοιπόν τώρα ότι ο Τολιόπουλος σήμερα ή αύριο. Σήμερα ή αύριο, ημέρα Πέμπτη αύριο, θα μάθει από τον Ομπράντοβιτς τι ακριβώς σκέφτεται για τον ίδιο, και μετά θα αποφασίσει και θα δει τι θα κάνει στην μετέπειτα πορεία του, γιατί η επόμενη κίνηση είναι να ζητήσει να φύγει από τον Παναθηναϊκό και να πάει στον Άρη. Αυτά λένε οι τελευταίες τώρα πλέον πληροφορίες της ώρας, πριν από μία ώρα οι πληροφορίες αυτές. Η απόσυρση του ενδιαφέροντος του ΠΑΟΚ έτσι κι αλλιώς έγινε γύρω στις 2.30 με 3 το μεσημέρι σήμερα και λίγο αργότερα έγινε γνωστό ότι ο Τολιόπουλος ζητάει συνάντηση με τον... ήξερε βέβαια από το πρωί ο Τολιόπουλος ότι, από ό,τι μάθαμε, ότι ο Παναθηναϊκός, ότι ο ΠΑΟΚ, συγγνώμη, θα αποσύρει το ενδιαφέρον του, γιατί ο ΠΑΟΚ το είπε αυτό στον ατζέντη του Τολιόπουλου και το γνώριζε ο Τολιόπουλος. Άρα λοιπόν τώρα αυτό που απομένει είναι να μάθει ο Τολιόπουλος από τον Ομπράντοβιτς τι σκέφτεται για αυτόν και να αποφασίσει ή να μείνει στον Παναθηναϊκό ή να φύγει στον Άρη, όπου εκεί είναι ο μέντορας του ο Βασίλης Σπανούλης και θέλει πολύ ο Τολιόπουλος να παίξει για τον Σπανούλη και στον Άρη όπως παίζει στην εθνική ομάδα. Αυτά είναι τα τελευταία στοιχεία τα οποία δίνουμε για την μεταγραφή Τολιόπουλου, η οποία πλέον απασχολεί μόνο τον Άρη και όχι τον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ πάει για Ντόρσεϊ ή για Γόκαπ, έναν από τους δύο λένε οι πληροφορίες. Θα δούμε τι ακριβώς θα γίνει τις επόμενες ημέρες. Και υπάρχει ένας άλλος παίκτης τον οποίο ενδέχεται να χτυπήσει ο ΠΑΟΚ, ξένος, που και αυτός προκαλεί το ενδιαφέρον του Τρινκέρι, όμως αγνώστων λοιπόν στοιχείων στην κυριολεξία. Απλώς ότι είναι ξένος και δεν είναι ένας από τους δύο αυτούς που έπαιξαν Ολυμπιακό, δηλαδή από ομάδα του εξωτερικού και όχι από ελληνική ομάδα. Βέβαια, εδώ όταν θες να κάνεις πρωταθλητισμό και όταν θες να κάνεις και πορεία στο EuroCup αντίστοιχη, πρέπει να πάρεις παίχτη είτε από τον Ολυμπιακό είτε από τον Παναθηναϊκό, όπως και να το κάνουμε, αν μιλάς για εντός των τυχών. Ο ΠΑΟΚ έχει κάνει μια πάρα πολύ δυνατή ομάδα, πάρα πολύ δυνατή ομάδα, η οποία έχει και αρχή και τέλος. Βεβαίως θέλει κάποια συμπληρώματα, βεβαίως θέλει έναν ακόμη περιφερειακό και ένα ψηλό, ένας περιφερειακός και ένας ψηλός, και κλείνει το ρόστερ 100%. Μεταξύ μας και περιφερειακό να μην πάρει, αν πάρει ψηλό, μια χαρά είναι και στην περιφέρεια ο ΠΑΟΚ έτσι πως είναι. Δηλαδή ο Τολιόπουλος στον ΠΑΟΚ δεν ξέρω αν θα ήταν βασικός. Νομίζω ότι και στον Άρη δεν θα είναι βασικός ο Τολιόπουλος, θα είναι δεύτερος. Αλλά εκεί επειδή θα του δώσει χρόνο ο Σπανούλης θα είναι αλλιώς τα πράγματα. Στον ΠΑΟΚ και στον Άρη η περιφερειακή του ΠΑΟΚ και του Άρη είναι καταπληκτική, αυτή που αποκτήθηκαν φέτος. Μιλάω για τις θέσεις 1-2. Και βέβαια στο Τριάρι, όπου υπάρχουν επίσης παιχταράδες χωρίς αμφισβήτηση, μεταγραφή του Οσμάν έκανε πάταγο σε όλη την Ευρώπη, όπως και να το κάνουμε, και ο Άρης έχει κάνει πάρα πολύ δυνατές μεταγραφές και αυτός. Άρα λοιπόν πάμε να δούμε ένα πρωτάθλημα μπάσκετ, το οποίο μάλιστα το πήρε ο Sky φέτος και θα το βλέπετε τα παιχνίδια στο Sky. Ένα πρωτάθλημα μπάσκετ εντελώς διαφορετικό, πιστεύω πολύ καλύτερο από προηγούμενες χρονιές, και πιστεύω ότι θα είναι ένα πρωτάθλημα το οποίο θα μας ικανοποιήσει όλους και θα ξαναζωντανέψει τη Θεσσαλονίκη, όπου τα διαρκεία του Άρη τελειώσανε γρήγορα, 4-191 τελικό. Στον ΠΑΟ ξεκίνησαν εντυπωσιακά ξεκίνησε η πόλη στον ιστήριο διαρκείας. Πιθανολογώ ότι ο ΠΑΟ θα κάνει φέτος 7.000 διαρκείας, 8.500 παίρνει το γήπεδο. Δεν επήλθε συμφωνία ανάμεσα στον Εραστέχνη και την ΚΑΕ. Αποφεύγει από ό,τι φαίνεται και η ΚΑΕ να προχωρήσει πλέον σε συμφωνία. Κάτι που σημαίνει ότι η ρήξη είναι οριστική μεταξύ των δύο και θα χρησιμοποιήσει απλώς το γήπεδο. Ας δώσω μια σκέψη, αξιολογική κρίση θα έλεγα είναι αυτή, προσωπική δική μου, που την έχω πει και χτες, θα την επαναλάβω και σήμερα. Πιστεύω ότι ο μεγαλομέτοχος του ΠΑΟΚ στο μπάσκετ, ο κύριος Μιστακίδης, ο οποίος έχει περιουσία 8 φορές πάνω από τον Γιανακόπουλο και τους Αγγελόπουλους, για να καταλάβετε, 8 φορές επάνω από Αγγελόπουλους και Γιανακόπουλο η περιουσία του Μιστακίδη. Πήγε στο Γιανακόπουλο, του λέει πόσο θες για τον Οσμάρε, 2 εκατομμύρια, πάρτα άντε για δώστε μου. Δηλαδή στα ίσια και παλικαρίσια. Ο Γιανακόπουλος αφορά τα οικονομικά είναι πολύ μικρός μπροστά στο Μιστακίδη, για να καταλάβετε. Άρα λοιπόν ο Μιστακίδης, εάν τώρα όπως κόλλησε έτσι με τον ΠΑΟ και όπως προχωράει και κάνει, που νομίζω ότι από την αρχή, από την πρώτη μέρα που εμφανίστηκε, από αυτήν εδώ την εκπομπή είχα πει, 4 και 4, θες να μπει στην οικογένεια του ΠΑΟΚ, πάρ' το μπάσκετ, ας το γήπεδο κλπ. Και αυτή τη στάση την κρατήσαμε όλο το διάστημα και νομίζω ήταν σωστή. Τον σμπρώξαμε όλοι να πάρει το μπάσκετ του ΠΑΟΚ και να μπει ο Μιστακίδης στην οικογένεια του ΠΑΟΚ, γιατί έτσι θα έμπαινε. Και έτσι μπήκε ο άνθρωπος. Αυτός λοιπόν δεν καταλαβαίνει τίποτα στο να αποφασίσει να αγοράσει ένα χωράφι κάπου που να είναι και κοντά στην πόλη και να χτίσει κανένα γήπεδο 20.000 θέσεων. Κρατήστε το αυτό σήμερα, 15 Ιουλίου, σας το λέω. Κρατήστε το, γιατί μαθαίνω τις κινήσεις οι οποίες γίνονται η Θεσσαλονίκη, είναι μικρή, δεν μεγάλη. Και επίσης όταν το ξέρουν ένα μυστικό, τρία άτομα, πάβει να είναι μυστικό. Και οι δύο να το ξέρουν βέβαια, γιατί σίγουρα ένας βγαίνει, ο μισός βγαίνει Ρουφιάνος, ο μισός. Αλλά αν το ξέρουν τρεις, είναι σίγουρα ότι δεν είναι μυστικό. Τελείωσε. Άρα λοιπόν, επειδή το ξέρουν τρεις αυτό, κρατήστε λίγο, νομίζω ότι γίνανε και 13 τώρα τελευταία, κρατήστε αυτό ότι ο Μιστακίδης κινείται για να πάρει οικόπεδο, χωράφι σε περιοχή της Θεσσαλονίκης και να φτιάξει εκεί το κλειστό γήπεδο μπάσκετ του ΠΑΟΚ, ιδιόκτητο γήπεδο, δικό του δηλαδή, το οποίο θα έχει μέσα και χώρους για εστιατόρια, για καφετέριες, κινηματογράφο, θα έχει επίσης μαγαζιά για, όπως είναι το μολ στην Αθήνα κάτω, δηλαδή πάει να κάνει κάτι τέτοιο ο Μιστακίδης, και δεν θα το κάνει τελικά δίπλα από το παλατάκι, αλλά θα το κάνει σε κάποιο άλλο χώρο. Σε ποιο χώρο, να σου πω την αλήθεια, δεν γνωρίζω. Γνωρίζω όμως ότι κινήσεις γίνονται από πλευράς Μιστακίδη για να προχωρήσει, γιατί δεν γουστάρει τον ερασιτέχνη, όπως λέει χαρακτηριστικά, να δώσει λεφτά. Δεν γουστάρει να δώσει λεφτά. Λέει ότι από τη στιγμή που μπήκα και έδωσα, θεωρεί ότι ο Κατσαρής με τους υπόλοιπους τον πούλησαν, γιατί του είχαν υποσχεθεί ότι θα πάρει να χτίσει το γήπεδο του ΠΑΟΚ της Τούμπας, και βέβαια ο βασικός στόχος είναι ο Σαββίδης και όχι κάτι άλλο. Εμείς αυτή τη στιγμή ακολουθούμε το θέμα αθλητικά. Αθλητικά είναι μια χαρά ο Μιστακίδης στο μπάσκετ του ΠΑΟΚ. Ο άνθρωπος έχει βάλει πολλά λεφτά, πάρα πολλά λεφτά. Απ' την άλλη πλευρά, ας ασχοληθεί με το μπάσκετ, να αφήσει το Σαββίδη στο ποδόσφαιρο και τον ερασιτέχνη στη δουλειά του. Σήμερα 7 η ώρα υπάρχει συνέντευξη τύπου του Τσαλόπουλου, του Χατζόπουλου και του Τριλιράκη. Σήμερα έχουμε 15 Ιουλίου του 2026. Με όλο το σεβασμό για τον Χατζόπουλο, σαν προσπάθεια που έχει κάνει ο άνθρωπος στο μπάσκετ του ΠΑΟΚ, και για τους άλλους δύο που και αυτοί έχουν βοηθήσει, δηλαδή ο Τσαλόπουλος βοήθησε πάρα πολύ οικονομικά το βόλεϊ στα προηγούμενα χρόνια, δεν μπορεί να αμφισβητηθεί αυτό. Άρα με όλο το σεβασμό για την προσωπικότητα και των επιχειρηματιών αυτών, και ενδεχομένως για τα λεφτά που έχουν βάλει στον ΠΑΟΚ, έχω μια απορία. Οι εκλογές στον ερασιτέχνη θα γίνουν το 2028. Τότε θα γίνουν. Γιατί ανακοινώνεται από σήμερα 15 Εβδόμου του 26 την υποψηφιότητά σας? Τι έχουμε, εκλογές Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ, Ελληνική Λύση? Τι εκλογές έχουμε? Δηλαδή έχουμε εκλογές βουλευτικές για να ανακοινώνει κάποιος τις βλέπεις και λοιπά? Είναι εκλογές στο ερασιτέχνη. Μήπως αυτό είναι ένα μήνυμα προς την άλλη πλευρά, την πλευρά δηλαδή Μιστακίδη, που έχει μπροστά τον Ανδρέα Μανδρίνο. Τον Ανδρέα Μανδρίνο έχει μπροστά για τη διεκδίκηση της προεδρίας του ερασιτέχνη. Άρα λοιπόν το 28 πάμε για δύο σχήματα μέχρι στιγμής, να δούμε εμείς οι δημοσιογράφοι να διεκδικούν την προεδρία του ερασιτέχνη ΠΑΟΚ. Και ο Μανδρίνος και ο Χατζόπουλος και η πλευρά Σαββίδη και η πλευρά Μιστακίδη γράφουν μέλη κάθε μέρα που περνάει. Γράφουν μέλη. Από ό,τι είμαι σε θέση να γνωρίζω, έχουν γραφτεί 1.000 καινούργια μέλη. 1.000 καινούργια μέλη. Εκ των οποίων τα 700 μέλη νομίζω τα έγραψε η πλευρά Σαββίδη. Δηλαδή είναι φύλλα προσκύμενα στον Ιβάν Σαββίδη τα 700, 750 κάπου εκεί. Από τα 1.000. Λοιπόν, μισό λεπτό να πω μια είδηση. Πληροφορία που έχω, και ενδεχομένως ο κύριος Τουτσίδης ίσως να κάνει μια παρέμβαση, είναι ότι υπάρχει μεγάλη φωτιά στη Σουρωτή αυτή την ώρα και έχουν σηκωθεί ένα αέρια μέσα. Αν μπορούμε να το ελέγξουμε λίγο στην αίθουσα, αίθουσα σύνταξης του Focus FM, και αν μπορεί ο κύριος Τουτσίδης να κάνει μια παρέμβαση, να μας ενημερώσει, να ενημερώσει τον κόσμο. Έχω μήνυμα δηλαδή από ακροατή αυτή τη στιγμή που λέει ότι έχει μεγάλη φωτιά στη Σουρωτή και σηκώθηκαν εναέρια μέσα στην περιοχή της Σουρωτής. Για να δούμε αν τελικά και τι ισχύει. Θα το δούμε σε λίγο για το τι ακριβώς γίνεται. Επαναλαμβάνω, έχω μήνυμα από ακροατή για αυτό το θέμα, για τη Σουρωτή. Μου στέλνει και ο Στέφανος. Βγάλτε το Στέφανο, το Δαμιανίδη, γιατί μου στέλνει φωτογραφία από τη φωτιά. Μάλιστα σε κατοικημένη περιοχή είναι η φωτιά αυτή τη στιγμή. Είναι ένα θέμα αυτό. Φωτιά λοιπόν σε κατοικημένη περιοχή, από ό,τι βλέπω, στην περιοχή σηκώθηκαν ένα αέρια μέσα και είναι στην περιοχή της Σουρωτής. Καλύτερα ή να πάρουμε τον Στέφανο τον Δαμιανίδη, ο οποίος το παρακολουθεί το θέμα, ή να βγάλουμε τον Κώστα Τουτσίδη από την αίθουσα σύνταξης. Εμείς είμαστε στούντιο τώρα, δεν μπορούμε να ελέγξουμε τι γίνεται. Απλώς έχω μήνυμα από φίλο ακροατή αυτή την ώρα, live, 4 και 30 λεπτά, 4,5 ώρα, ότι υπάρχει φωτιά στη Σουρωτή. Και πάνω στην ανάλυση φωτιά που έκανα, ήρθε και φωτιά στη Σουρωτή. Λοιπόν, τέλος πάντων, μέχρι να έχουμε περισσότερα για αυτό το οποίο σας ανάφερα πριν από λίγο, θα μιλήσω και για το ποδόσφαιρο του ΠΑΟΚ, δεδομένου ότι και στο ποδόσφαιρο του ΠΑΟΚ έχουμε εξελίξεις, οι οποίες ποιες είναι? Μεταγραφές, ακριβώς όπως σας τα είπα. Ακριβώς ό,τι σας είπα, αυτό γίνεται. Και μετά τον Σάντα Μάρια, έτσι λέει, Σάντα Μάρια λέει λέγομαι, και όχι Σάντα Μαρία, το είπε το παλικάρι αυτό στη συνέντευξη. Μετά τον Σάντα Μάρια λοιπόν και, και τη μεταγραφή του Τάχα Άλλη, ο οποίος έχει συμφωνήσει. Α, ωραία, μπαίνει ο Κώστα Τουτσίδη στο στούντιο. Πάμε να δώσουμε το λόγο λοιπόν στον Κώστα. Κώστα, καλησπέρα, παίρνεις το λόγο για τη φωτιά αυτή στη Σουρωτή.
1: Καλησπέρα Νίκο, καλησπέρα και στους φίλους ακροατές. Πριν από λίγο ξέσπασε φωτιά και συναγερμός βέβαια στην πυροσβεστική υπηρεσία για την περιοχή της Σουρωτής. Λεπτομέρειες αναφορικά με τα πυροσβεστικά μέσα που έχουν διατεθεί για την κατάσβεση δεν έχουν γίνει ακόμα γνωστές, ωστόσο αυτό που λένε από την πυροσβεστική ότι υπάρχει πολύ μεγάλη κινητοποίηση και από επίγεια και από εναέρια μέσα. Η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 4 σε ξερά χόρτα. Ήδη οι ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις πέφτουν στο σημείο και μάλιστα ήχησε και το 112 για τους κατοίκους της περιοχής να είναι σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών για το ενδεχόμενο βέβαια που θα χρειαστεί εκένωση. Αυτά για την ώρα, δεν έχουμε κάποιες άλλες πληροφορίες, οτιδήποτε νεότερο θα ενημερώσουμε.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Κώστα Τουτσίδη για την ενημέρωση. Αν προκύψει κάτι άλλο, φίλες και φίλοι, θα ενημερωθείτε. Επαναλαμβάνω, μεγάλη φωτιά στη Σουρωτή αυτή την ώρα. Ένα αέρια μέσα, πιστεύω θα τη σβήσουν. Αλλά ας είμαστε λίγο stand-by και προσέξτε λίγο, γιατί ήχησε και το 112 για την περιοχή. ΠΑΟΚ ποδόσφαιρο. Συνεχίζω κανονικά με το ποδόσφαιρο του ΠΑΟΚ, όπου εκεί υπάρχει μεταγραφή του Τάχα Άλλη. Θα ανακοινωθεί από στιγμή σε στιγμή. Και αύριο 7 η ώρα έρχεται ο Χατζηδιάκος. Η μεταγραφή του Ισπανού παίχτη που σας έχω, αύριο έρχεται ο Χατζηδιάκος, είναι τυπική διαδικασία, περνάει ιατρικές και υπογράφει και μπαίνει και αυτός στη λίστα την ευρωπαϊκή της Παρασκευής. Τις τελευταίες μέρες διαβάσατε ότι υπάρχει ένα όνομα του Ντομίνκεθ, για τον οποίο ενδιαφέρθηκε ο ΠΑΟΚ κλπ. Θα τα έχετε διαβάσει αυτά. Είναι μια μεταγραφή ενός παίκτη από την του Μαρτίνεθ, με συγχωρείτε, από την Αλαβές, του Πάμπλο Μαρτίνεθ. Δεν είναι ο Πάμπλος Μαρτίνεθ ο παίκτης τον οποίο θέλει ο ΠΑΟΚ, και δεν είναι ο Πάμπλο Μαρτίνεθ γιατί ναι μεν έγινε μια πρώτη κουβέντα με τον Μαρτίνεθ γιατί ήταν ελεύθερος από την Αλαβές, αλλά ο Μαρτίνεθ από την αρχή είπε στους ανθρώπους του ΠΑΟΚ κάτι κουφό. Του είπε ότι δεν θέλω να φύγω από την Ισπανία, θέλω να παίξω Λα Λίγκα. Και του είπαν οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ, λέει, κοίταξε, για να παίξεις τη Λα Λίγκα θα πάρεις ας πούμε 8 ευρώ, λέω τυχαίο το νούμερο. Εμείς σου δίνουμε 10 ευρώ να έρθεις στην Ελλάδα, 11. Το ανεβάσαν λίγο, το πήγαν στα 11 ευρώ. Μην κάνετε αναλογία γιατί είναι πάνω κάτω περίπου 25% πάνω από τα λεφτά που του προτείναν στην Ισπανία. Και τι είπε ρε παιδιά ο μάγκας αυτός, ο Πάμπλο Μαρτίνεθ, δεν με ενδιαφέρουν τα λεφτά. Με ενδιαφέρει το πρωτάθλημα, το οποίο το δικό μας εδώ, είπε, το ισπανικό, είναι πιο αξιόπιστο από το ελληνικό και πιο καλό. Εδώ που τα λέμε, το παλικάρι έχει δίκιο σε αυτό. Δεν μπορεί κανένας να αμφισβητήσει ότι η Λα Λίγκα είναι καλύτερο πρωτάθλημα από το ελληνικό. Αλλά παρόλα αυτά ο ΠΑΟΚ έμεινε, οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ έμειναν με ανοιχτό στόμα. Λέει, φίλε, 25% επάνω σου δίνουμε σε σχέση με αυτά που παίρνεις. Αν παίρνεις δηλαδή 100 χιλιάρικα, συγγνώμη, 1 εκατομμύριο, 1.250. Όχι, λέει, θα μείνω με λιγότερο. Και με πόσα έμεινε, λέτε? Με 900. Δεν γίνονται αυτά. Και όμως έμεινε στη Λα Λίγκα, έμεινε στην Ισπανία, έμεινε στο σπίτι του. Οκ, okay, καλή επιτυχία. Ο Πάο, αυτό έγιναν όμως όχι σήμερα. Αυτά έγιναν πριν από 4 μέρες. Σήμερα που μιλάμε και χτες και προχτές υπάρχει άλλος παίχτης. Εγώ σας έλεγα ότι δεν είμαι σίγουρος ότι είναι ο Πάμπλο Μαρτίνεθ. Τα έλεγα και εδώ και στην τηλεοπτική. Δεν είμαι σίγουρος, είναι άλλος παίχτης. Είναι παίχτης αμυντικογενής αυτός, με τον οποίο μιλάει ο ίδιος ο προπονητής και δεν αποκλείεται μέχρι το Σαββατοκύριακο. Τώρα σας δίνω νέα προθεσμία εγώ. Μέχρι το Σαββατοκύριακο ή το αργότερο τη Δευτέρα να κλείσει αυτός ο παίχτης. Επαναλαμβάνω, ο Ισπανός χαφ θα είναι μία μεταγραφή και η άλλη μεταγραφή την οποία περιμένει ο ΠΑΟΚ δεν είναι επιθετικού σεντερφόρ, είναι του Γιαννούλη η άλλη μεταγραφή. Δηλαδή ο ΠΑΟΚ περιμένει τώρα και τον Γιαννούλη, ο οποίος αναμένεται να έρθει στην Θεσσαλονίκη για να υπογράψει, από τη στιγμή που και η Augsburg έχει προφορικά συμφωνήσει. Επαναλαμβάνω, προφορικά έχει συμφωνήσει με τον ΠΑΟΚ για την παραχώρηση του Γιαννούλη. 4 εκατομμύρια ευρώ θα πάρει η Augsburg και 1,5 εκατομμύριο ο Γιαννούλης. 5,5 εκατομμύρια ευρώ μεταγραφή αριστερού μπακ. Δηλαδή, εγώ κάθομαι και σκέφτομαι, κύριε Σαββίδη, εάν δίνεις 5,5 εκατομμύρια ευρώ για μεταγραφή αριστερού μπακ και ναι, μεν εντάξει, πάρε το Γιαννούλη, καμία αντίρρηση, τον αγαπάει και ο κόσμος, είναι και παιδί του ΠΑΟΚ, θα παίξει και μπάλα, 31 χρονών, έχει και την τρέλα και λοιπά, το ένα το άλλο. Αν λοιπόν δίνεις 5,5 για το Γιαννούλη, για το center for που θα παστελώνει, πόσα πρέπει να δώσεις? Είναι καλή ερώτηση. Τουλάχιστον μια τεσσάρα πρέπει να δώσεις εκατομμύρια. Μην πας να φέρεις ένα παίχτη τύπου Γερεμέγε που, εντάξει, το παιδί βγάζει μεροκάματο, αλλά απλώς βγάζει μεροκάματο. Πρέπει να πάρεις ένα παιχταρά σεντερφόρ. Αυτό θέλει ο ΠΑΟΚ σήμερα. Γιατί ο ΠΑΟΚ τώρα με αυτούς που πήρε ψιλοσουλουπώνεται. Δηλαδή, και αν πάρει και το Γιαννούλη αριστερά, θα έχεις Γιαννούλη και Μπάμπα. Πολύ καλό δίδυμο. Δεξιά έδωσε στο Σάντσες, πρέπει να πάρεις δεξιμπάκ. Δεν είναι τόσο δύσκολο να βρεις δεξιμπάκ, παιδιά. Δηλαδή, άστο, το δεξιμπάκ θα το βρεις. Ό,τι και να γίνει. Έχεις τον Γκένι, από πίσω έχει εναλλακτική τώρα για τα ευρωπαϊκά. Το Λίρατζι δεν καίγεται για τα δύο ευρωπαϊκά. Να θα παίξει ο Γκένι και στα δύο παιχνίδια. Γεια σας. Το μπροστά, το μπακ θα τον βρει. Ό,τι και να γίνει. Ανά πάσα στιγμή μπορείς να βρεις ένα μπακάκι, είτε να παίζεις στη Σκωτία, είτε να παίζεις στην Αγγλία, είτε να παίζεις, ξέρω εγώ, στην Ισπανία, είτε στην Ιταλία. Μπακ στην Ισπανία με 500-600 χιλιάρια βρίσκεις καλά μπακάκια πάνω κάτω κλπ. Ο ΠΑΟΚ θα πάρει 3 εκατομμύρια τελικά από τη μεταγραφή του Σάντσες. Τον αγόρασε 2,5, έδωσε και 500 για τον παίχτη στο μισό χρόνο που έπαιξε. Άρα ουσιαστικά τι κάνει, παίρνει τα λεφτά του πίσω. Ο παίχτης δεν θα έπαιζε στην Ελλάδα ο Σάντσες, το είχε δηλώσει. Μάλιστα, μόλις τελείωσε το Μουντιάλ, τι έκανε αυτός, κατέβασε όλες τις φωτογραφίες του ΠΑΟΚ. Σιγάρε Σάντσες. Σιγάρε Σάντσες. Ποιος είσαι να πούμε. Κατέβασε κατευθείαν τις φωτογραφίες του ΠΑΟΚ, δηλαδή τι σου έκανε ο ΠΑΟΚ. Σου έδωσε και 2,5 εκατομμύρια στην ομάδα σου, πήρες και εσύ ένα 700ράκι, τι θες άλλο δηλαδή, δεν κατάλαβα. Και ο ΠΑΟΚ δεν ήθελε να παίξει γιατί δεν γούσταρε εδώ, γιατί δεν και τέτοια κλπ. Και δεν τον χρησιμοποιούσε και ο προπονητής, ο προηγούμενος, την είχε ψωνίσει με τον Λουτσέσκου. Μα έφυγε ο Λουτσέσκου. Ίσως ο καινούργιος να σέβαζε. Τέλος πάντων, καλή επιτυχία εκεί που πήγε. Δεν ασχολείται κανείς. Στην ομάδα Άτλας της Γουαδαλαχάρα πήγε. Καλή επιτυχία. Λοιπόν, ο ΠΑΟΚ παίρνει τα 3 εκατομμύρια, θα τα επενδύσει κάπου αλλού. Ο ΠΑΟΚ πρέπει να δώσει για center for όλα τα λεφτά. Άρα δεξί μπακάκι έχει τον Γκένι και εναλλακτική έχει σήμερα το Λίρατζι, θα πάρεις άλλο μπακ. Center back έχει τον Μιχαηλίδη, τον Ελουστόντο και τον Χατζηδιάκο και τον Μπαταούλα. Κράτα τον Μπαταούλα. Κράτα τον Μπαταούλα. Ο Μπαταούλας είναι ο νέος Κουλιεράκης, αν του δώσει τις ευκαιρίες ο προπονητής. 1,93 boy, κύκλοπας. Δεν καταλαβαίνει τίποτα. Η μπάλα χαμηλά το έχει. Δεν είναι άσχετος με την μπάλα. Το έχει. Κατεβάζει και μπάλα. Κατεβαίνει κάτω για κεφαλιές. Πιτσιρίκος. 19 χρονών. Τι δηλαδή, δεν κατάλαβα. Τι θες άλλο. Κράτα τον και δώσ' του ευκαιρίες τον Μπαταούλα. Κράτα και τον Μπέρδο. Και αυτός είναι ταλεντάρα. Και δώσ' του ευκαιρίες. Ο προπονητής τους έχει από κοντά αυτούς τους δύο. Φυσιολογικά. Στα χαφ τι έχει. Στα χαφ έχει. Τον Μεϊτέ, έχεις τον Ζαφίρι, έχεις τον Καμαρά και έχεις και τον Σανταμάρια, όπως θέλει να το λέμε, και θα πάρεις και ακόμα ένα χαφ. Είσαι καλά. Θα πάρεις ακόμα έναν αμυντικό χαφ από την Ισπανία. Είσαι καλά και στα χαφ. Δεξιά, εξτρέμ, τι έχεις? Έχεις Ζιβκοβιτς και Ντεσπότοφ και Χατσίδη. Καλά είσαι και εκεί. Αριστερά τι έχεις? Έχεις τον ομορφάντρα αυτόν, τον Τάχα Άλλη που ήρθε, και τον Τάισον. Και εκεί καλά είσαι. Πολύ καλά. Και με τον Τάχα Άλλη και με τον Τάισον. Καλά είσαι. Δεκάρια έχεις τον Κωνσταντέλια, μάλλον δεν χρειάζεται άλλος, αλλά έχεις και τον Μπέλκα. Οκ. Okay. Και μπροστά δεν έχεις. Έχεις δύο, εκ των οποίων για μένα δεύτερος πρέπει να είναι ο Μύθου και τρίτος ο Γερεμέγεφ. Και κεντρικός θέλει σέντερφορ. Άρα λοιπόν, εάν ο ΠΑΟΚ πάρει, επαναλαμβάνω, το Γιαννούλη λέω, που τώρα είναι στα τελειώματα η μεταγραφή, και το σέντερφορ, είναι καλά. Είναι μια πολύ καλή ομάδα, γιατί τερματοφύλακες έχει τους καλύτερους. Παυλίνκα και Τσιφτσί. Αν πάρει αυτούς, και δεν μιλάω τώρα να κάνω μια αξιολογική κρίση του εμψυχολογικού του ΠΑΟΚ σε σχέση με τις άλλες ομάδες. Δηλαδή, οι άλλες ομάδες έχουν καλύτερους παίκτες. Θέλετε να πάμε σε θέση-θέση? Μπορεί κάπου να υστερεί κάποιος να είναι καλύτερος η ΑΕΚ, ας πούμε. Να υστερεί κάποιος να είναι καλύτερος Ολυμπιακός. Να είναι καλύτερος Παναθηναϊκός. Να είναι καλύτερος ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ πιστεύω ότι στις 5 από τις 11 θέσεις της ενδεκάδας, δηλαδή τις μισές θέσεις, έχει καλύτερο παίχτη από τους άλλους τρεις. Που θα διεκδικήσουν, όπως φαίνεται, το πρωτάθλημα για την επόμενη χρονιά. Έτσι όπως δείχνουν τα πράγματα. Αυτή είναι η προσωπική δική μου αξιολογική κρίση για το εμψυχολικό, και δεν νομίζω να υπάρχει κάτι διαφορετικό αυτή τη στιγμή. Προσέξτε τώρα, είναι 4:40. Θα πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα των 4:30 και είμαστε εδώ, γιατί συνεχίζουμε ακάθεκτοι. Έχουμε και άλλα να πούμε αμέσως μετά τα διαφημιστικά μηνύματα.
2: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6, όπου και αν βρίσκεσαι, στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη, από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά, με ένα κλικ στο site μας, focusfm.gr. Focus 103,6.
3: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια, δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
4: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
3: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
5: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Θάλια από Καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
8: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
9: Διαλεκτό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα 28,99. Κρέτα Farms εν Ελλάδη Πάριζα 6,49.
8: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
9: Σκιπ πλυντηρίου υγρό 52 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες 7,49. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά 2,99.
8: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
9: Ευρωφάρμα Φέτα Pop το κιλό 10,95. Πίλσελας Πίλσνερ κουτί 12 επί 330 ml 9 συν 3 δώρο 6,99.
8: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας. We'll be right back.

Λοιπόν, επιστρέψαμε σύμφωνα με μία πληροφορία που μας δίνει ο Στέφανος ο Δαμιανίδης, η φωτιά ελέγχθηκε. Τώρα παίρνω και ένα μήνυμα όμως εγώ από άνθρωπο που βρίσκεται εκεί ότι ξαναπήρε λίγο λόγω αέρα κλπ. Ξαναπήρε. Τι γίνεται τώρα, θα δούμε τι ακριβώς θα γίνει. Αν έχω κάποια καλύτερη πληροφόρηση, αν έχουμε καλύτερη πληροφόρηση από την αίθουσα σύνταξης, θα ξαναβγάλουμε τον κύριο Τουτσίδη να μας πει τι ακριβώς γίνεται, έτσι, θα δούμε λίγο τι γίνεται. Πάντως έχουμε, μου στέλνουν και

0: ο Διαντή, ο Διαντή, αυτός που πουλήθηκε στην Αλ Ντι Ρίγια, προπονείται με την Αλ Ντι Ρίγια, ξεκίνησε προετοιμασία και, με, και προπονείται στη Σουηδία με πρόγραμμα της Αλ Ντι Ρίγια, συγγνώμη, στη Σουηδία με πρόγραμμα της Αλ Ντι Ρίγια, αλλά με την ομάδα, δηλαδή η ομάδα, η Αλ Ντι Ρίγια βρίσκεται στη Σουηδία και κάνει προετοιμασία αυτή την περίοδο. Και όπως λένε οι πληροφορίες, είναι κανονικά ο Ντιάντι. Λεφτά όμως ο Άρης δεν είδε ακόμη στο ταμείο του. Και αυτό δεν κάνει μεταγραφές. Δεν υπάρχει σάλιο αυτή τη στιγμή. Υπάρχει μεγάλο πρόβλημα ρευστότητος στον Άρη, στο ποδόσφαιρο, στην ΠΑΕ. Και δεν μπορεί να δώσει προκαταβολές για να έρθουν οι παίκτες. Έχει κλείσει τρεις ποδοσφαιριστές και οι οποίοι θέλουν μια προκαταβολή, έστω 50 χιλιάρικα, ξέρω εγώ, ο καθένας. Μια προκαταβολή 25, 30, ξέρω εγώ, τι θα συμφωνήσουν, 50, ξέρω εγώ. Δηλαδή, ακόμη και ένα 150, 200 άρι δεν υπάρχει σε ταμείο της ΠΑΕΑΡΙΣ. Άρα λοιπόν πρέπει να μπουν τα λεφτά της μεταγραφής του Ντιαντή, τα 4 εκατομμύρια ευρώ, και από αυτά να πληρωθούν υποχρεώσεις. Υπάρχουν και κάποια συμβόλαια παιχτών πρέπει να πληρωθούν κλπ. Ήδη τρέχουν τα συμβόλαια αυτά και από την περσινή χρονιά. Και αυτό περιμένει ο Καρυπίδης. Ο παίχτης όμως κάνει κανονικά προετοιμασία. Τι να πω, είναι ένα θέμα αυτό λίγο ψιλοπερίεργο, έτσι. Και νομίζω ότι θα πρέπει να το ψάξουμε λίγο παραπάνω, θα το ψάξω λίγο παραπάνω, θα δούμε τι ακριβώς γίνεται και θα ενημερώσω σχετικά. Και να πάω και στον Ηρακλή, όπου και εκεί περιμένουμε τις τελευταίες ώρες, περιμένουμε κάποιες μεταγραφικές εξελίξεις από τον Ηρακλή. Ο πρόεδρος και μεγαλομέτοχος, ο κύριος Μόνε Βασιώτης, έχει καθημερινή επαφή με τον προπονητή, με τον κύριο Ματσάρη και με τους συνεργάτες του κύριου Ματσάρη. Μιλάνε καθημερινά να δουν τι γίνεται. Η πληροφορία που έχω από τον Ηρακλή είναι ότι έρχονται ο Μουνιώθ και ο Μορένο, οι δύο Ισπανοί οι οποίοι έρχονται δανεικοί για να παίξουν τον Ηρακλή. Ντάνι Μουνιώθ, Κάρλος Μορένο, οι δύο παίχτες, δύο Ισπανοί, που ήδη έχουν πατήσει το ελληνικό έδαφος και προχωράνε τις διαδικασίες για να πάνε και στην Πτολεμαϊδα, έτσι, για να πάνε και στην Πτολεμαϊδα μετά τις ανακοινώσεις που θα γίνουν, μπαίνοντας απευθείας στην προετοιμασία. Επαναλαμβάνω, ο Μουνιώθ και ο Μορένο είναι σήμερα στη Θεσσαλονίκη και ετοιμάζονται να υπογράψουν, να ανακοινωθούν από την ΠΑΕ και να φύγουν για την προετοιμασία, φυσιολογικά. Τώρα, από εκεί και πέρα, για τη φωτιά στην περιοχή της Σουρωτής, για την οποία σας είπα, τα εναέρια μέσα είναι δύο ελικόπτερα τα οποία ρίχνουν συνέχεια. Υπάρχει αισιοδοξία ότι θα την ελέγξουν τη φωτιά και αυτό πιθανολογώ ότι θα γίνει από ώρα σε ώρα, ότι θα ελεγχθεί. Η πρώτη φωτιά ελέγχθηκε, αλλά μετά υπήρχε και δεύτερη εστία και τώρα ρίχνουν και στη δεύτερη εστία για να την ελέγξουν και αυτή. Πιστεύω θα τελειώσει, δεν είναι πολύ μεγάλη φωτιά. Είναι κοντά σε σπίτια, δεν απειλούνται κατοικίες αυτή τη στιγμή. Περιμένουμε τις εξέλιξεις και ας ελπίσουμε ότι όλα θα πάνε καλά. Πάμε τώρα να μιλήσουμε με τον, επειδή έχουμε και Μουντιάλ, έτσι μην το ξεχνάτε, με τον πρώην διεθνή ποδοσφαιριστή, τον Αλέξη Αλεξίου, ο οποίος είναι μαζί μας και μας δίνει τα φώτα του κατά διαστήματα για το Μουντιάλ και όχι μόνο, και είναι στη γραμμή 1. Καλησπέρα, Αλέξη.
1: Καλησπέρα, Νίκο.
0: Και η ερώτηση πρώτη είναι, άξιζε η Ισπανία τόσο πολύ χτες να το πάρει έναντι της Γαλλίας, που λέγαμε ότι είναι και αυτή η ομαδάρα?
1: Ναι, ήταν δύο πάρα πολύ καλές ομάδες. Η Ισπανία από την αρχή του Μουντιάλ μέχρι τώρα, Νίκο, έχει 70% κατοχή και το έκανε και χθες με τη Γαλλία. Και δίκαια πέρασε και είχε κατοχή, δηλαδή δεν απειλήθηκε σε όλο το 95 λεπτό, 96 που τελείωσε το παιχνίδι.
0: Ναι.
1: Είχαν την μπάλα στα πόδια, είχαν κατοχή πολύ καλή. Το κέντρο του Ισπανίας ήταν τρομερό, με τον Ρόντρι και με τον αριστεροπόδαρο, τον άλλο που σου λένε το Ρουί. Όλα τα Ισπανία είναι το ισπανικό μοντέλο, Νίκο, την Μπαρτσελόνα.
0: Ναι,
1: αυτό
0: σωστά.
1: Εχθές δεν μπόρεσε η Γαλλία ούτε καν, που υποτίθεται έχει παιχταράδες η Γαλλία,

0: δεν μπορέσανε να το κρατήσουν.
1: Νομίζω ότι μέχρι και ο Κουκουρέγια ήταν πάλι για άλλη μια φορά, δεν καταλάβαινε τίποτα. Σκυλιά μαύρα είναι, σκυλιά μαύρα δηλαδή. Είχαν και κάτι εναλλαγές στην μπάλα, χανόταν η μπάλα στην κυριολεξία. Ο Εμπαπέ έμοιαζε τόσο μόνος, αλλά δεν ήταν και κάτι το συγκλονιστικό χτες ο Εμπαπέ. Δεν ξέρω αν είδες εσύ κάτι
0: τίποτα,
1: άλλο.
0: Η Γαλλία πραγματικά που μας έδειξε αυτή το Μουντιάλο ήταν μια ομάδα, γιατί έχει πολύ καλούς παίκτες. Όταν θα δούμε ένα τρομερό παιχνίδι. Είδαμε ένα μονόπλευρο παιχνίδι. Η Ισπανία είχε κατοχή 70% και η Γαλλία δεν μπορούσε να αναπτυχθεί.
1: Να περάσει ναι, να αναπτυχθεί σωστά.
0: Για τη Γαλλία.
1: Βέβαια. Αυτό έγινε γιατί οι άλλοι τους μπλόκαραν πάρα πολύ καλά οι Ισπανοί. Γι' αυτό έγινε.
0: Συμφωνώ απόλυτα.
1: Βέβαια.
0: Και τους μπλόκαραν τώρα... και δεν μπορούσαν να κάνουν να πάει γκέι μας. Όλο την μπάλα δεν είχαν στα πόδια οι Ισπανοί.
1: Και με τώρα βέβαια να πούμε ότι...
0: Οι Γάλλοι πέφτανε και την πρεσέραν και τους κλέβανε την μπάλα. Και ξανά πάλι πάτη. Αυτό γινόταν.
1: Μια πληροφορία που διάβασα στο διαδίκτυο πλευράς Γαλλίας λέει ότι ήδη αυτοί άρχισαν και σκέφτονται, φυσικά ο προπονητής έτσι κι αλλιώς θα άλλαζε μετά από τόσα χρόνια στην Εθνική Γαλλίας.
0: Πάει ο Ζιντάν, Νίκο, έκλεισε.
1: Λένε για Ζιντάν, ναι, ότι έκλεισε ο Ζιντάν.
0: Έκλεισε και πριν το παιχνίδι ήταν κλεισμένος.
1: Ήταν κλεισμένος, είναι Ντίν Ζιντάν, ο Ζιζού, προπονητής της Εθνικής Γαλλίας.
0: Ναι, το δικαιούται και αυτό, είναι μεγάλη παιχτούρα. Τους έδωσε παγκόσμιο κύπελο και το δικαιούται.
1: Το δικαιούται 100%.
0: Στη Ρεάλ, νομίζω ότι ο πάγκος αυτός με Ζιζού είναι γαλλικό, δηλαδή άξιζε να γίνει αυτό το πράγμα.
1: Ο Ζιζού είναι ένας παίκτης, ήταν ένας παίκτης ο οποίος μάγευε μες στο γήπεδο. Ήταν ένας παίκτης ο οποίος πρόσφερε και στη Γαλλία. Εντάξει, άδοξο το τέλος του με εκείνη την κεφαλιά που έριξε.
0: Ναι, αλλά Αλγερινός, δεν το ξεχνάς.
1: Τι έγινε?
0: Αλγερινός λέω.
1: Ναι, Γάλλο Αλγερινός. Και στην κεφαλιά που έριξε, ο άλλος, ο Ιταλός του βρήσε την αδερφή, ας πούμε. Δηλαδή μιλάμε για προκλητικός ήταν και εκείνος. Τέλος πάντων, ας πάμε λίγο στα σημερινά, γιατί έχουμε και το παιχνίδι αυτό που έχει πάρα πολλές ιδιαιτερότητες, Αγγλία, Αργεντινή, και πολιτική χρειά αυτό το παιχνίδι. Μάλιστα γι' αυτό να δώσουμε την πληροφορία ότι οι αμερικανικές αρχές, η αστυνομία κλπ. Έχει επιστήσει την προσοχή στους αστυνομικούς να μην δημιουργηθεί το παραμικρό εκεί και να πηγαίνουν από τη μια πλευρά η Αργεντινή, από την άλλη οι Άγγλοι, και αν μέσα στο γήπεδο κάποιος έχει εξασφαλίσει δίπλα-δίπλα θέση, να τους ελέγχουν με τις κάμερες, δηλαδή, γιατί φοβούνται ότι μπορεί να γίνουν επεισόδια σε αυτό το παιχνίδι. Δεν ξέρω αν θα γίνουν.
0: Είναι και οι δύο φανατικοί, και η Αργεντινή είναι τρελή και οι Άγγλοι, θέλει πάρα πολύ προσοχή να μην ξαναθυμηθούμε τα Φόκλαντ.
1: Ναι, αυτό. Από εκεί ξεκινάει το θέμα. Από εκεί ξεκινάει. Τώρα δούμε τι θα γίνει. Πάμε στα αγωνιστικά όμως. Εμείς μας ενδιαφέρουν περισσότερο τα αγωνιστικά, γιατί τα άλλα τα αφήνω στην άκρη προς το παρόν. Για εμάς για αθλητική εκπομπή. Στα αγωνιστικά, τι βλέπεις να γίνεται?
0: Τι γίνεται τώρα? Τώρα, Νίκο, η Αργεντινή από την αρχή του Μουντιάλ μέχρι τώρα δεν βρήκε δύσκολους αντιπάλους. Ζωρίστηκε πάρα πολύ. 2-3 παιχνίδια τα έκανε σε ανατροπή. Βέβαια είναι η Αργεντινή, η φανέλα παίζει πολύ μεγάλο ρόλο και θα γίνει μεγάλη μάχη. Η Αγγλία έχει δείξει καλό πρόσωπο μέχρι στιγμής, αν και αυτή σε δύο μάτσες παρατάσεις πήρα την πρόκληση. Βασίζεται πάρα πολύ στο Μπέλιχαμ και στο Γκέιν. Θα δούμε ένα μάτς αφύρωπο, Νίκο. Και οι δύο θέλουν πάρα πολύ, ειδικά οι Άγγλοι μετά από 66 χρόνια θέλουν να πάρουν το τελικό και να το πάρουν, αλλά είναι δύσκολο. Δηλαδή και η Αργεντινή είναι μια ομάδα που έχει πάθος, έχει παίχτες καλούς, θα γίνει μεγάλη μάχη.
1: Και όλοι παίζουν για τον Μέση, όλοι παίζουν για το Μέση, οι παίχτες δηλαδή, οι συμπαίχτες του παίζουν για το Μέση και μάλιστα το δηλώνουν κιόλας. Λένε ότι εμείς παίζουμε για αυτόν για να το σηκώσει το δεύτερο κλπ. Και όλοι παίζουμε και για αυτόν. Και πρόσεξε τώρα, θα παίξει ο Γιαμάλ στο τελικό, αν προκριθεί η Αργεντινή, κόντρα στο Μέση. Δηλαδή αυτόν ο οποίος τον βάφτισε.
0: Ο Γιαμάλ.
1: Φοβερό,
0: Φοβερό.
1: Ήτανε στην Μπαρτσελώνα, στη Μασία από μικρός, ο Γιαμάλ, αλλά όταν ήταν πιτσιρικός, ο μπαμπάς του τρελός, του Γιαμάλ, είχε ψήσει το Μέση, γιατί ήταν φανατικός του Μέση κλπ. Και τον Γιαμάλ τον βάφτισε ο Μέση, δηλαδή ήταν την ημέρα της βάφτισής του εκεί. Τον έχει, να πούμε, και τον έχει, υπάρχει και φωτογραφίες του Μέση.
0: Τον βάφτισε κιόλας.
1: Ναι, μέσα στο... Φοβερό. Και λέω, για Γιαμάλ θα είναι πολύ μεγάλη για μένα υπόθεση να παίξω κόντρα στο Μέση. Και νομίζω και αυτός λέει το θέλει και εγώ το θέλω και κάτι τέτοια λέει ο Γιαμάλ. Έχει και ένα αριστερό μπακ η Αργεντινή.
0: Ο Μέση θα δώσει και αυτός τις... παραδέχομαι αυτό που είπες, Νίκο, ότι όλοι οι παίκτες της Αργεντινής παίζουν και αν δεν τους πάει το μάτς, πάρει τη δύναμη στο ξύλο, παίζουν για το Μέση. Είναι μεγάλη τη δύναμη.
1: Ναι, ναι. Ναι. Ενώ αν θα κάνει σύγκριση με την Πορτογαλία,
0: με
1: υπάρχουν
0: Ρονάλντο,
1: δηλώσεις.
0: Εμείς συμπαίχτες για τον Ρονάλντο.
1: Ναι, δεν παίζουμε εμείς για τον Ρονάλντο, εμείς παίζουμε για την Πορτογαλία. Λέει και λοιπόν, ο Ρονάλντο είναι ένας παίχτης σαν εμάς. Λένε. Δηλαδή, και λόγω χαρακτήρα ενδεχομένως. Μπορεί ο Μέση να είναι πιο. Γιατί κάποια βιντεάκια εμφανίζουν τον Ρονάλντο να είναι πιο προσιτό στα παιδάκια, το Μέση να μην είναι. Δεν νομίζω ότι ισχύει κάτι τέτοιο. Δηλαδή, θέλω να πω ότι και οι δύο
0: είναι
1: προσιτοί.
0: Οι Αργεντινοί όλοι οι παίκτες παίζουν για το Μέση, στην Πορτογαλία δεν παίζουν για το Ρονάλντο.
1: Ακριβώς, αυτό είναι. Ούτε στην Αγγλία για τον Κέιν, τον Χάρι Κέιν. Δεν θέλω να πω δηλαδή ότι αυτές οι ομάδες είναι. Όλοι οι Αργεντινοί αυτή τη στιγμή είναι το τελευταίο Μουντιάλ. Η τελευταία μεγάλη διοργάνωση παίρνει μέρος ο Μέση και θέλω και να σου πω για κάτι μεταξύ μας, δικαιούται και να το σηκώσει και δεύτερη φορά. Και τι έγινε.
0: Εννοείται. Τα τελευταία χρόνια τώρα, τα τελευταία 20 χρόνια είναι ο καλύτερος παίκτης.
1: Στον κόσμο.
0: Στον πλανήτη δεν είναι. Δεν το συζητάμε.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν το συζητάμε. Έχει ανόρδια.
1: Φοβερό. Νομίζω ότι καλά τα είπαμε. Αλέξη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Σου τα πούμε και αύριο, αφού θα τελειώσει ο σημερινός ημιτελικός, να μας πεις λίγο τα φώτα σου, γιατί μετά έχουμε τον τελικό το Σάββατο. Έχουμε μπροστά μας ένα μεγάλο παιχνίδι. Να δούμε ποιος θα είναι η ομάδα που θα κοντράρει τους Ισπανούς. Ποια θα είναι η ομάδα που θα κοντράρει τους Ισπανούς. Αυτό θα δούμε σήμερα το βράδυ. 10 η ώρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Αλέξη Αλεξίου για όσα είπαμε. Να είσαι καλά.
0: Γεια σου Νίκο, γεια.
2: Focus 103,6.
1: Λοιπόν, πάμε τώρα στα διαφημιστικά μηνύματα των 5. Θα πάμε στο σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον κύριο Κώστα Τουσί. Θα μας πει τι έγινε και στη Σουρωτή, όπου λίγο ακόμα δεν έχει σβήσει φωτιά. Προσπαθούν εκεί πυροσβέστες, τα παλικάρια, οι πυροσβέστες και ένα αέρια μέσα από πάνω κλπ. Για να τη σβήσουν. Πιστεύω θα τη σβήσουν, αν δεν την έχουν σβήσει ακόμη. Και όλα θα πάνε καλά, πρώτα ο Θεός. Και έτσι λοιπόν θα μάθετε σε λίγα δευτερόλεπτα από τον κύριο Τουτσίδη τι ακριβώς γίνεται και με τα υπόλοιπα νέα. Εμείς επιστρέφουμε μετά το δελτίο ειδήσεων. We'll be right back.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Φόκους στον κόσμο.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Στο μικρόφωνο Κώστας Τουτσίδης. Φωτιά ξέσπασε πριν από λίγη ώρα στην περιοχή της Σουρωτής Θεσσαλονίκης, με συνέπεια να σημάνει συναγερμό στις πυροσβεστικές δυνάμεις. Η φωτιά εκδηλώθηκε σε σημείο με ξερά χόρτα έξω από τη Σουρωτή. Στο σημείο έχουν σπεύσει και επιχειρούν 21 πυροσβέστες με 8 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ 2 ελικόπτερα πραγματοποιούν ρήψη νερού από αέρος. Υδροφόρες τοπικής αυτοδιοίκησης συνδράμουν στο έργο της πυροσβεστικής. Πριν από λίγη ώρα ήχησε και το 112, καλώντας τους κατοίκους της περιοχής της Σουρωτής να παραμείνουν σε ετοιμότητα για το ενδεχόμενο να χρειαστεί εκένωση και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Φωτιά ξέσπασε περίπου στις 3 και 4 το μεσημέρι σε χαμηλή βλάστηση στις μοίρες του Δήμου Φεστού στο Ηράκλειο Κρήτης. Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν 14 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρο τμήμα εθελοντές, 5 πυροσβεστικά οχήματα και από αέρος ένα ελικόπτερο, ενώ παράλληλα κινητοποιήθηκαν οι υδροφόρες του Δήμου Φεστού για να συνδράμουν. Στο Ηράκλειο Κρήτης είναι σε εξέλιξη άλλη μια μεγάλη πυρκαγιά στην περιοχή Μελιδοχώρη, με το κύριο μέτωπο να μένεται πάνω από τον οικισμό και τις πυροσβεστικές δυνάμεις να δίνουν σκληρή μάχη για να το περιορίσουν. Οριοθετήθηκε νωρίτερα η φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στον Κολυνδρό Πιερίας, ενώ έσβησε η πυρκαγιά στο φράγμα της Θέρμης. Αθώος κρίθηκε ο 56χρονος που συνελήφθη για τη φωτιά, η οποία εκδηλώθηκε χθες το μεσημέρι στην επαρχιακή οδό Βασιλικών Περιστερά στο Δήμο Θέρμης Θεσσαλονίκης. Σε βάρος του είχε ασκηθεί δίωξη για εμπρισμό από αμέλεια και παραπέμφθηκε να δικαστεί με την αυτόφορη διαδικασία στο Μονομελές Πλημελιο Δικείο Θεσσαλονίκης. Με τη συζήτηση γύρω από το ενδεχόμενο διενέργειας πρόωρων εκλογών να μονοπολεί την πολιτική επικαιρότητα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξεκαθάρισε σήμερα από την Εύβοια ότι η κυβέρνηση θα εξαντλήσει τη θητεία της και ότι οι εθνικές εκλογές θα διεξαχθούν την άνοιξη.

ζυγή μου πως λείπεις, τα πόλα διασύ, να έχεις χώρο να μείνεις. Και ο καημός μεγαλώνει δε σβήνει.

ψυχή μου πως λυπείς. Τα πόλα διασύ, να έχεις χώρο να μείνεις. Και ο καημός μεγαλώνει δε σβήνει.

ψυχή μου πως λυπείς. Τα πόλα διασύ, να έχεις χώρο να μείνεις. Και ο καημός μεγαλώνει δε σβήνει.

0: σας χτυπά.
1: Γυαλινή εσύ, κι όπως πέρναγες την πόρτα, κι όπως έφευγε.